0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Πουλή αγάπη
1: που μ' ανέβασε. Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Πες με ποιο να σκεπαστώ. Δείξε μου το δρόμο που δεν βγάζει σε Κρεμόνα. Περπατώ το για πάντα. Πες μου πως το συζητάς. Μες στο αίμα μου ζωή και θάνατος σκορπάς. Φεύγεις δίχως να σε νοιάζει.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Hello.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: διστάσεις και να χαθείς. Αν τρομάξεις και να κρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Μα πως να χωρέσει ο χρόνος.
3: Λαβρενιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.
4: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

Εγώ στο δρόμο του θάνατου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στη

πέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

το τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά. Το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης. Ξέρεις τι μου αρέσει το καλοκαίρι?
1: Για πες να ακούσω.
0: Ότι πότε θέλω καφέ, πότε θέλω παγωμένο χυμό.
1: Αυτό το πότε λοιπόν που θέλεις μια το ένα μια το άλλο στο John Coffee θα το βρεις, και γιατί εκεί υπάρχουν και τα δύο μαζί. Και καφές και σμούθις και γλυκά και αλμυρά σνακ. Τα πάντα, και νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και καθημερινό delivery. John Coffee λοιπόν, ξέρεις από ποιότητα, ξέρεις και το όνομά της.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health από το φαρμακείο.

0: Φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
3: This is Elton John.
4: Hey guys, it's Bruno Mars.
5: This is Alicia Keys.
6: Hey, what's up? This is John Legend.
7: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
8: Καλημερούδια, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης, αχουροξυπνημένος. Και η Μαρία Λιαδάκη εδώ επίσης αχουροξυπνημένη.
9: Είναι Παρασκευή. Σας ξεκούφανα, είναι και τώρα πρωί που δεν έχει ανοίξει φωνή ακόμα. Sorry.

0: περισσότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: είδατε Bad Dreams από Teddy Swims, από την υγρασία θα είναι. Γι' αυτό σας λέω προστατευτείτε και πάτε Climatologic να πάρετε τον αφυγραντήρα σας, να έρθετε να ισιώσετε και να προετοιμαστείτε και για χειμώνα, διότι μη πετρελαϊκές μορφές ενέργειας, ψύξης και θέρμανσης είναι όλες εκεί. Και ακόμη περισσότερο αυτοί που είναι εκεί και τους θέλουμε είναι οι άνθρωποι που έχουν 30 χρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία και ξέρουν ακριβώς να σου πούν πού θα βάλεις το κάθε τι για να έχεις τη μέγιστη απόδοση. Climatologic.gr και διαδικτυακά ψάξε και θα καταλάβεις τι σου λέω.
1: Ψάξε και θα καταλάβεις τι σου λέει. Και σήμερα λοιπόν μια ηλιόλουστη μέρα μας περιμένει εδώ στο Ηράκλειο. Από ό,τι φαίνεται η πρόβλεψη λέει ότι θα έχουμε έναν πάρα πολύ ωραίο και καθαρό ουρανό από αύριο Σάββατο και Κυριακή και Δευτέρα και Τρίτη, γενικά και Τετάρτη και Πέμπτη. Μας έρχονται βροχές τις επόμενες ημέρες. Ας ελπίσουμε ότι όλο αυτό το φαινόμενο, όπως το είχαμε προαναγγείλει πάρα πολύ σωστά εδώ, γιατί είμαστε και μεγάλοι προφήτες στο Love Radio, θα είναι χρονιά με πάρα πολλές βροχές. Μακάρι να είναι βροχές ήρεμες, ωραίες και να ποτίσουν την όμορφη γη μας.
0: Αυτά τα ποτίσματα είναι πάρα πολύ ωραία, έτσι όταν είναι και με μέτρο, τα αγαπάμε πάρα πολύ. Αγαπάω πρωτοβρόχια, μη σου πω καλύτερα και από τον ήλιο.
1: Και δευτεροβρόχια, και τρίτοβρόχια, εδώ είμαστε το πέμπτο βρόχι μας τώρα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811 814 301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
1: Την Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
4: Live shows κάθε μέρα.
5: Όλη μέρα.
6: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
7: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Τόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι, Γιάννη.
1: Πολύ,
0: μου.
1: Χαίρομαι, το βλέπω κιόλα. Χορεύει πρωί-πρωί για να χορεύει εσύ, κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα.
0: Όχι, θέλω να ρωτήσω τώρα πραγματικά και του ακροατέ. Δεν ξέρω ποιοι έχετε ξυπνήσει και έχετε όρεξη να στείλετε ένα μήνυμα στο 6956-64-1028 στο Viber. Μέχρι πότε είναι τα πρωτοβρόχια. Τι μου, πού πάμε εσύ που
1: μέχρι μου λες. Θα είναι. Πρωτοβρόχια, δευτεροβρόχια, δεν το είπαμε. Εντάξει, δεν είναι μια κουβέντα, είπα.
0: Θέλω να μου πει.
1: Τι το θέλω και μιλάω.
0: Γι' αυτό λέγεται πρωτοβροχιάκι, δεν λέγεται πρωτοβροχή. Δεν είναι μία μέρα, είναι οι πρώτες μέρες.
1: Πάει με τη σταγόνα. Η πρώτη σταγόνα είναι το πρωτοβρόχι.
0: Όχι, εγώ θα σου πω τι σκέφτομαι και δεν ξέρω αν είμαι σωστή.
1: Για πες.
0: Δηλαδή ξεκινάει τώρα και βρέχει από 15 Σεπτέμβρη, λίγο 16, 17, 18.
1: Ό,τι είναι.
0: Η πρώτη έτσι, εποχή, δηλαδή το πρώτο διάστημα που βρέχει είναι όλα τα πρωτοβρόχια μαζί. Αν μετά σταματήσει και βρέξει μετά από 10 μέρες, θα είναι τα άλλα βρόχια.
1: Τα άλλα βρόχια. Ναι. Είναι με τα βρόχια αυτά. Είναι.
0: Αυτό δεν είναι σωστό.
1: Καθυστεροβρόχια. Όχι, όχι, σωστά τα σκέφτεσαι, Μαρία. Μπράβο. Είσαι και μαθηματικό μυαλό. Δηλαδή, τι να πω και εγώ, τι και να πω είναι λίγο.
0: Ξέρω, μπορεί επειδή μόνοι το σκέφτομαι.
1: Όχι, όχι, όταν σκέφτεσαι μόνη σου, σκέφτεσαι. Ο σκεπτόμενος άνθρωπος, πώς το λέει, σκέπτεται καλά.
0: Μάλιστα. Θα σας πάω μία στους 5 ανέμους, τραγουδιστά, μην ανησυχείτε. Θα σας πω με άλλο τρόπο. Και ερχόμαστε σε λίγο, διότι εδώ έχω τον Γιάννη τον Καπνίδη και με δουλεύω από τις 6 το πρωί. Κανονικά ξεκινούσε μετά τις 8, δεν ξέρω τι τον έπιασε.
1: Έτσι.

0: Λωρίν και Τατού. Λοιπόν, έχω εδώ ένα ωραίο έτσι τέτοιο στο Instagram. Μια φωτογραφία.
1: Ένα τέτοιο στο Instagram έχει πάει. Ναι, κοίτα να δει τι βλέπει πρωί-πρωί στο Instagram.
0: Άκουε τώρα. Α. Λοιπόν.
1: Ένα τέτοιο.
0: Άκου. Τι ώρα πρέπει να κοιμηθεί, λέει, αν ξυπνά. 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9. Άρα το 5,5 είναι άκυρο.
1: Δεν πρέπει να ξυπνάμε 5,5.
0: Δεν γίνεται να ξυπνάς 5,5. Αυτό
1: ναι, σωστό,
0: λέω.
1: Σωστό, σωστό.
0: Άρα,
1: για
0: λοιπόν,
1: να μην αναφέρεται πουθενά.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά υπάρχει το κλαμπ των 5 και από το πρωί.
0: Το οποίο κοιμάσαι από τις 10.
1: Το έχει τι 10. Με τι γάμε κοιμηθεί από τι 9 κοιμάσαι, σαν το κοτόπουλο. Βέβαια.
0: Άρα τι ουσία έχει. Αυτό που βλέπουμε μόνο την επόμενη μέρα και την προηγούμενη δεν τη βλέπουμε. Είδες.
1: Αυτά είναι τα πει στο Γιάννη Βασιλόπουλο που από τότε που διάβασα αυτό το βιβλίο ξυπνάει και χτυπάει τι καμπάνε. Ο διευθυντή μα. Πολύ, πολύ καλό παιδί.
0: 7,5-8 ρίτσε πάντω θε.
1: 7,5-8
0: ρίτσε. Πού θα τι βρούμε.
1: Και υπάρχει, λέει, είναι μύθο τελικά το 8ωρο γιατί κάποιοι άνθρωποι ξεκουράζονται και στι 7 και κάποιοι άνθρωποι και στι 6 ώρε. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, δεν έχω γνωρίσει ποτέ.
0: Μπορείτε να έρθετε λίγο εδώ να μα γνωρίσετε.
1: Ναι, όχι, όχι, δεν θέλουμε, μην κολλήσω τίποτα, αλλά νομίζω.
0: Ξέρω κόσμο που όντω.
1: 7 ώρες, 7,5 είμαι καλά.
0: Εγώ δηλαδή, δεν έχω ανακαλύψει ακόμη. Μία μέρα κοιμάμαι 4 και είμαι super duper. Την άλλη κοιμάμαι 10 είναι... και πάλι το ίδιο.
1: Έχω το αίσθημα του επικείμενου θανάτου αν κοιμηθώ τόσο λίγο. Αλήθεια σου λέω. Αισθάνομαι όλη μέρα ότι θα πεθάνω. Ναι, ναι.
0: Τόσο κόπωση.
1: Ότι πεθαίνω.
0: Και αν κοιμηθεί υπερβολικά πάρα πολύ, πάρα πολλές ώρες.
1: Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Σε υπερβολικά πολλές ώρες.
0: Εγώ πού το αλλιώ, ρε Γιάννη.
1: Κοίταξε, έχω φτάσει σε μια ηλικία πλέον που όταν δεν θέλω να κοιμηθώ, κοιμάμαι. Στα 28 με 29 που είμαι τώρα. Όταν δεν θέλω να κοιμηθώ, κοιμάμαι. Όταν δεν θέλω να κοιμηθώ, σηκώνομαι το κρεβάτι. Δεν έγινε. Δεν είναι ότι πρέπει να ξεκουραστώ κι άλλο. Δεν είμαι στην ανάπτυξη.
0: Όχι, μπορεί να σε πάρει ο ύπνο με παιδάκι μου και κοιμηθεί το 10
1: ώρα. Μια χαρά με παίρνει ο ύπνο και όταν το έχω ανάγκη, κοιμάμαι. Δεν λέω όχι. Όχι, με το που σηκωθώ ένα λίγο νερό αν πιο τελείωσε. Ξεκινάει με το που πιο
0: το νερό. Με το νερό ξυπνάς εσύ.
1: Και καφέ.
0: Το ζήσαμε και αυτό.
1: Ρίχνω και καφέ μέσα.
0: Πάμε σε εδώ.

0: Εδώ είμαστε. Όλοι έχουμε λόγο στην αγάπη, εννοείται, και στο Love Radio Crete 102,8 που είναι ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ένα παραπάνω. Έχουμε να σας πούμε πιο μετά, και μετά τις 7 ειδικά, για διαγωνισμούς, για πράγματα. Για ωραία πράγματα που θα κάνουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Για κάτι νέο εδώ που έχω δει που δεν μ' αρέσουν. Για κάτι άλλο που μ' αρέσουν. Όλα θα σας τα πούμε, χαρτί και καλαμάρι. Εσείς μείνετε συντονισμένοι.
1: Μείνετε συντονισμένοι, παιδιά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ραδιοφωνάκια πάντα συντονισμένα στο 102,8. Ακούτε υπέροχη μουσική. Ακούτε εμάς τα διαμάντια, τα ζουζουνάκια, τα ζωγραφιστά, τα κουκλάκια εδώ. Λα Μαρία Λιαδά και Γιάννης Καπνίδης.

Το Love Radio Κρήτης 102,8. Είναι το Love Radio Κρήτης 102,8.

0: ψέματα.
1: Μαρία, σήμερα καφέ ή σμούθι?
2: Δύσκολη ερώτηση. Εγώ λέω πρώτα καφέ και μετά σμούθι.
1: Ευτυχώς πάλι, βέβαια, στο John Coffee δεν χρειάζεται να αποφασίσεις από πριν. Έχεις καφέ, έχεις φρέσκους χυμούς, σμούθις, αλλά και γλυκά και αλμυρά σνακ.
2: Έχουμε κενό κατάστημα στη Λεωφόρο Κάρο 79, αλλά και καθημερινό delivery. Για να είναι πάντα κοντά μας.
3: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
4: Η γειτονιά στο πόδι και στο παραθύρο σου, κι ο καπνίσμα σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
3: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
5: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου, πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
3: Νούμερο 2.
6: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
3: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. Ήταν το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
7: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα!

0: Γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
0: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
1: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
0: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
3: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
2: Στα κοντά.
3: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
4: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
1: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
5: Αγάπη, τρέξε!
6: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
5: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
6: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
5: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
6: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
5: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
6: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
5: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
6: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
7: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Κρόκ μαντάμ Ιταλιάνα ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
9: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
8: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
9: Κάθε Σάββατο μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Κάψις Αστόρια.
8: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
9: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
8: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.
10: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
8: Καλημέρα σας, εδώ είμαστε Love Radio Κρήτης 102,8. Δεν πήγαμε πουθενά, εννοείται, διότι καθημερινά ξυπνάμε παρέα και πίνουμε το καφεδάκι μας.
16: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα, Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη, εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε και δεν μας σκοτώνει, μας κρατάει ζωντανούς, φρέσκους και υγιέστατους. Το κατάλληλο το κλίμα και η Climatologic που είναι μαζί μας σε κάθε δελτίο του καιρού. Τη βρίσκουμε Ελευθερίου Βενιζέλου 106 με όλα εκεί τα ωραία της. Αφιγραντήρες που τους χρειαζόμαστε τώρα και η υγρασία έχει βαρέσει κόκκινο. Και όλα τα καλά, 30 χρόνια εμπειρίας είναι αυτή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πέφτετε σε πολύ καλά χέρια.
1: Σε πολύ καλά χέρια λοιπόν, και σε πολύ καλά χέρια πέφτεται και από άποψη καιρού σήμερα, διότι από αύριο ξεκινάνε οι βροχές. Σήμερα θα έχουμε αίθριο καιρό με 24 βαθμούς Κελσίου, μέγιστη θερμοκρασία 17 ελάχιστη. Το βράδυ επομένως θα έχει τη δροσούλα του. Προσπαθήσετε έτσι λίγο να σκεπαστείτε καλύτερα, μην αφήσετε τις ξεσκέπαστα τα καλοκαιρινά. Τελειώσαν αυτά. Το βράδυ λίγο έτσι, ίσως και ένα ελαφρύ σκεπασματάκι
0: είναι
1: θα σας έκανε καλό. Και βλέπω ότι από Σάββατο Κυριακή ξεκινάνε βροχές, ήδη από το Σάββατο ξεκινάνε οι βροχές της εβδομάδας και από ό,τι φαίνεται μας έρχεται η επόμενη εβδομάδα ολοβροχεστάτη, θα σας έλεγα. Δηλαδή, μέχρι και την επόμενη Παρασκευή, η πρόβλεψη τουλάχιστον.
0: Με όμβρους.
1: Όμβρους να δουν τα μάτια σου, Μαρία μου. Όμβρους.

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Ρούσο, έχω εσένα, εδώ είμαστε Στέλιος Ρόκος και Σάκης Ρουβάς. Και σήμερα γιορτάζει η Εφροσύνη.
1: Τι ωραίο όνομα.
0: Η οποία... Εγώ σου πεθαίρε Εφροσύνη.
1: Μπράβο, ξέρεις, είναι πολύ ωραίο όνομα, να τη χαίρεσαι, μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Έχω ένα ερώτημα. Υπάρχει κάτι που ας πούμε το λέτε για αρνητικό στο δρόμο σε κάποιον που μπορεί να κάτι να κάνει λάθος? Δηλαδή μπορεί να οδηγήσει λάθος. Ένας άντρας θα τον χαρακτηρίσεις κάπως και μια γυναίκα?
1: Στην Κρήτη εδώ τους λέμε παράωρους. Δεν μπορώ και λάθος. Παράωρους τους λέμε.
0: Θέλω να σου πω ότι γενικότερα ένας γνωστός μου, δεν θέλω να τον πω τώρα.
1: Όχι, μην πεις το όνομα του Θεού.
0: Αν οδηγήσει κάποια γυναίκα λάθος ή οτιδήποτε, κάνει, τη λέει πού πας βρε Φρόσο.
1: Άσχετο.
0: Άσχετο, αλλά
1: δηλαδή
0: σήμερα...
1: το Καραμήτρος γιορτάζει σήμερα.
0: Μπράβο, Καραμήτρος ας πούμε μπορεί να είναι το αρσενικό.
1: Ναι.
0: Φρόσο το θηλυκό του αυτήν.
1: Άσχετο.
0: Άσχετο, αλλά εγώ το έχω συνδυάσει έτσι πάρα πολύ, τον αγαπάμε.
1: Ναι,
0: γιατί θα μπορούσε να βρίζει ο άνθρωπος και χαρακτηρίζει με ένα άλλο.
1: Φρόσο είναι που πας Εφροσύνη τη ζωή μου.
0: Η Εφροσύνη είναι, παιδιά, τι ωραίο.
1: Ωραίο, ωραίο όνομα και
0: πολύ
1: ωραίο.
0: Απλά τώρα αυτό και το είπα.
1: Εγώ αυτό που θέλω να πω για τι Εφροσύνε και του Εφροσύνου που γιορτάζουν σήμερα και τη Φρόσο που γιορτάζει και τη βλέπουμε στο δρόμο και νευριάζουμε, να τι πάρετε τι ανθοδέσμε του σήμερα από το Heaven Ανθοπολίο, ένα ανθοπολίο που τα έχει όλα. Και ό,τι έχει να κάνει με γάμους, με βαπτίσεις, με κοινωνικές εκδηλώσεις, με εταιρικά event, θέλω να πάρετε ένα τηλέφωνο στο 2810 824 970 να δείτε τη δουλειά τους από κοντά. Ελευθερίου Βενιζέλου 83 στο Γάζι είναι το κατάστημα και να δείτε τι κάνουν ακριβώς στα event.
0: Τα κάνουν όλα πραγματικά υπέροχα και Instagram Heaven Events, εκεί θα δείτε επίσης δουλειά τους. Αγαπάμε πολύ, την καλημέρα μας.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
2: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
3: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee. Τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
4: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
4: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
4: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
4: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
4: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, ένα συν ένα δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows, κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Αναρωτιέται και ο Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Ελπίζω να μην αναρωτιέστε εσείς και να είστε με ανθρώπους που πραγματικά να ξέρετε τι θέλετε και είστε μαζί τους. Επετείου σας έχω σήμερα 25 του Σεπτέμβρη, Παρασκευούλα, βραδιά του ερευνητή, Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία. Τώρα αυτή η αταξία δεν είναι, υποθέτω, η αταξία που έχουν τα παιδιά. Σίγουρα.
1: Ποιος ξέρει τι είναι.
0: Θα σου πω τι είναι. Είναι μια νόσος, μωρέ, νευρολογική.
1: Α, αυτή την αταξία. Ναι, εντάξει, εντάξει.
0: Θα θέλαμε να ήταν η άλλη, δεν μου αρέσει τώρα.
1: Όχι, όχι, ναι.
0: Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων και Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών. Γιορτάζω, Παντελή, καρδιά.
1: Μπράβο, χρόνια πολλά, Παντελή, Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών.
0: Παντελή, χρόνια πολλά, να σε χαιρόμαστε. Και Αμαριλή είναι αγαπημένη και ο Χάρη. Έχω
1: πολύ πολύ. Πολλού φαρμακοποιού έχει, μπράβο, γιατί και γιατρού στην οικογένεια, δεν είστε οτικιώτη.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Μα ακούν και πάρα πολύ.
1: Αν θέλετε κι εσεί, άκου τώρα πώ θα το κολλήσω, τα παιδιά σα να γίνουν γιατροί, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, να σπουδάσουν.
0: Ευτυχισμένοι.
1: Ό,τι τους αρέσει
0: να γίνουν,
1: και πάνω απ' όλα να είναι ευτυχισμένα, αλλά να μορφωθούν σωστά, θα πρέπει να πάτε να μιλήσετε με τα φροντιστήρια Διακρότημα Ηρακλείου. Η προετοιμασία για τι πανελλαδικέ ξεκινά ήδη από την πρώτη ηλικία με οργανωμένο τριετή κύκλο σπουδών, ενώ για την τρίτη ηλικία υπάρχουν εντατικά τμήματα, έγκαιρη κάλυψη τη ύλη και συνεχή επαναλήψη. Εξειδικευμένα τμήματα υπάρχουν και για επάλληλον ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην καθοδήγηση των μαθητών για τις σχολές, τα επαγγέλματα και τις επιλογές τους. Τρία σημεία Διακρότημα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, Λεωφόρος Κνωσού 210 και 62 Μαρτύρων 58.

0: την Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Ό,τι θες με κάνεις. Τώρα θες. Έμα, αλήθεια τώρα και Έλληνα από Παρίζου. Και εμείς εδώ μόνο αλήθειες λέμε Παρασκευούλα πρωί. Πίνουμε καφεδάκι, κάνουμε παρέα και περιμένουμε το Σαββατοκύριακο πώς και πώς.
1: Και φυσικά μια πολύ ωραία βόλτα στο χαρταετό. Είναι ό,τι πρέπει όταν περιμένεις το Σαββατοκύριακο. Γιατί μπορείς, εννοείται, αν θέλεις να κάνεις τη βόλτα στο χαρταετό, εκεί θα βρούμε βιβλία, τετράδια, βοηθήματα για το σχολείο και ό,τι έχει να κάνει με τα σχολικά. Εκπτώσεις φανταστικές, 10% έκπτωση αν πάρουμε την τσάντα τη σχολική από το βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Και φυσικά για αγορές πάνω από 30 ευρώ μπαίνουμε σε κλήρωση για 3 εκατοστά ευρώ δώρα επιταγές. Αλλά αυτό που έλεγα για το Σαββατοκύριακο και θέλω να μείνω εκεί είναι ότι είναι η καλύτερη περίοδος για να διαβάσουμε ένα ωραίο βιβλιαράκι λογοτεχνικό. Και στο Χαρταετό φυσικά εκτός από τα σχολικά βρίσκουμε και επιτραπέζια και βιβλία και ειδησιογραφικής και ό,τι έχει να κάνει με ένα φανταστικό βιβλιοπωλείο όπως είναι ο Χαρταετός. Δεδάλου 11 στο κέντρο του Ηρακλείου θα με βρείτε εκεί σίγουρα, ό,τι ώρα και αν πάτε. Εγώ είμαι μέσα στο Χαρταετό, λες και δουλεύω εκεί. Αλλά τι να κάνω, μ' αρέσει και παίρνω συνέχεια πραγματάκια από εκεί.
0: Εμείς πάμε για Μαρίνα Σπανού και το ταξίδι της στο μουσικό και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Τώρα, όπως καταλάβατε, για Love Traffic.
1: Love Traffic.
0: Καλά είναι τα πράγματα στις γενικές γραμμές. Στις εξόδους Εθνικής έχουμε ένα αυξημένο φόρτο. Εκεί στον Εσταυρωμένο 62 Μαρτύρων και στους δρόμους που οδηγούν στην έξοδο, στον Άι Γιάννη Χωστό και στη Λεωφόρο Κνωσού, είναι αρκετά πυγμένα τα πράγματα. Ενώ στην έξοδο της βιομηχανικής περιοχής τώρα αρχίζουν σιγά σιγά να φορτώνουν. Στην Ικάρου και στα δύο ρεύματα θέλει την προσοχή σας. Παραλιακή σχετικά ελεύθερη έως και πολύ θα πω. Και το κέντρο είναι ακόμη σε πάρα πολύ κατάσταση. Σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Στον ΒΟΑΚ, λίγο πριν τον Καρτερό, όπως πάμε προς Άγιο Νικόλαο, εκεί έχουμε θεματάκια, διότι τα έργα καλά κρατούν ακόμη.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
2: Κρέμα, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού, σοκολάτα ή μήλο. Ή μήπως έναν από τους πολλούς πρωτότυπους συνδυασμούς. Πρόσθεσε toppings, crumble ή soft παγωτό και δημιούργησε τη δική σου ξεχωριστή μπουγάτσα. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης,
4: Αντώνης Ρέμος,
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
7: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
6: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
8: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
0: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
9: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα ρένιο τόστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
10: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
0: Κρόκ Μαντάμ Ιταλιάνα ή Αβοκάντο Μπένεντικτ με Σολομό.
12: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French Toast με τσουρέκι.
0: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
12: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Καψής Αστόρια.
0: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
12: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
15: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
4: Καλημερούδια, Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και απέναντι μου έχω

Lady Gaga και Bradley Cooper και Shallow. Εδώ είμαστε, Radio Crete 102,8. Και έκανα την εμφάνισή της η πρώτη βροχή και ξαφνικά θυμηθήκαμε όλοι δύο πράγματα. Τι υγρασία και πώς θα ζεσταθούμε το χειμώνα και τι θα κάνουμε. Αν δεν θέλετε λοιπόν κι εσείς να ψάχνετε και θέλετε μόνο λύσεις, η Climatologic είναι εκεί κάθε εποχή. Αφιγραντήρες κλιματισμού, αντλίες θερμότητας, κοιλιακούς θερμοσύφωνες στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106. 5 μέτρα από τον κόμβο της ανόδου, τσακ, δεξιά όπως πάμε προς Γάζη. Και ήρθε η ώρα, όπως καταλάβατε, να πούμε το δελτίο του καιρού και να δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα. Έχουμε λοιπόν 25 βαθμούς στη μέγιστη θερμοκρασία εκεί στο μεσημεράκι. Αυτή τη στιγμή 18 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο. Δεν υπάρχουν αρκετοί έτσι βοριάδες. Μέχρι 3 μποφοράκια θα πνέουν οι άνεμοι. Ενώ ηλιοφάνεια βλέπω καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Κάποια πρόβλεψη για βροχή δεν βλέπω. Τώρα εσείς κρατάτε μια ζακετούλα γιατί ξέρετε. Έχει αρχίσει τώρα το φθινοποράκι το σωστό, που το μεσημέρι κάνει ζέστη και το βράδυ τη ζακετούλα σου τι θες. Οπότε απολαύστε το. Έρχεται ο Θοδωρής Φέρης με ένα τραγούδι το οποίο το αγαπάμε και εμείς και εσείς. Μας το ζητάτε και το ακούτε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: ξανά μανά. Αναβήσει και ξανά μανά να δούμε τι έγινε σαν σήμερα πριν όποια χρόνια θες εσύ, Γιάννη μου. Τι έχεις βρει?
1: Πάμε εδώ να δούμε πώς έγραψε η ιστορία σημερινή ημέρα. Λοιπόν, 1818 πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο νοσοκομείο Guy Hospital του Λονδίνου.
0: Και δεν έγινε τίποτα, γιατί οι άνθρωποι ήταν ειδικοί.
1: Δεν ήταν ειδικοί. Το 1818 δεν ξέραν τις ομάδες αίματος και συνήθως.
0: Ήταν τυχερός λοιπόν αυτός.
1: Δίνανε μια παράταση ζωή για λίγες μέρες και μετά δεν λέει, αλλά μέχρι τότε φαντάσου ότι γινόταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων.
0: Να, το 1800 και κάτι δικαιούνταν να κάνουν, να
1: ναι,
0: μην ξέρουν.
1: Γινόταν λάθη. Τώρα ξέρουμε. Καλά, άντε, και τώρα γίνονται λάθη με τις ομάδες αίματος. Εσείς πρόσφατα είχαμε ένα τέτοιο περιστατικό. Παναγία μου, να μην ξανατύχει τέτοια κακοτυχία, δεν το συζητώ. Και απροσεξία περισσότερο. 1833, με διάταγμα της αντιβασιλείας, αποφασίζεται η διάλυση των μοναστηριών που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς. Άκου τώρα. Μέχρι και εκεί χώθηκαν οι βασιλείς. 1915, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών. Και 1976, το συγκρότημα U2 αποκτά σάρκα και οστά στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλεν.
0: Πότε, πότε?
1: Στο Δουβλίνο. Είναι παλιό, 1976. Έτσι. Έτσι, παιδιά, και
0: 50
1: σαν
0: χρόνια
1: σήμερα.
0: Πριν. Καλά, ναι, μετράω.
1: Καλά, μετράς. Και σαν σήμερα θα είχε γενέθλια ο αγαπημένος μας ηθοποιός, ο Κρίστοφερ Ριφ, που έκανε το Σούπερμαν στις παλιές ταινίες και μετά χτυπήθηκε από αυτή την άσχημη κατάσταση. Ένας υπέροχος ηθοποιός και ένας υπέροχος άνθρωπος.
0: Πάμε για Maroon 5 και This Love. Ωραία πράγματα μας είπε σήμερα και έτσι νοσταλγήσαμε και με κάποια. Και ακούτε εδώ ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και μας ακούτε και στο love1028.gr. Εννοείται, γιατί ποτέ δεν φεύγουμε από την παρέα σας. We'll be right back.

0: Maroon 5 και This Love. Εδώ είμαστε με ακόμη μια αγάπη, με ακόμη ένα αυτοκίνητο που αγαπάμε πάρα πάρα πολύ. Και μπορεί η κίνηση να είναι στο κόκκινο αυτή την ώρα, αλλά το νέο EC3 έχει άλλο δρόμο. 100% ηλεκτρικό με SUV χαρακτήρα και Urban Range. Έκδοση από 17.900, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι απόλυτα προσιτό. Μάλιστα μπορεί να έχουμε και όφελος έως και 5.600. Όλα αυτά θα τα δούμε από κοντά στη Μανουήλ Βενέρης ΑΕ που μπορούμε να κάνουμε, εννοείται και το test drive μας τώρα. Ήρθε η ώρα για το Love Traffic. Για πάμε να δούμε τι γίνεται.
1: Love Traffic.
0: 8 και 22 λοιπόν, και είναι η πρωινή κίνηση που έχει ανέβει αρκετά, με τους δρόμους προς το κέντρο να φορτώνουν ακόμη περισσότερο. Εσταυρωμένος, Άι Γιάννης Κωστός, Κνωσού έχουν αυξημένη κίνηση, ενώ Παπαναστασίου παραμένει δύσκολη. Αρκετή κίνηση σε Ικάρου, στο Λιουκαζατζίδη, ενώ από την έξοδο από το αεροδρόμιο προς Ικάρου έχει σχηματιστεί ουρά. Προς κέντρο, Ιωνίας, 62 Μαρτύρων αρχίζουν επίσης να φορτώνουν, ενώ φορτωμένη είναι και η έξοδος προς βιομηχανική περιοχή. Προς Άγιο Νικόλαο, το νου μας, διότι ο Βόκα δεν έχει ρεμίσει, ουρά πριν την αμνησό λόγω έργων παραμένει. Αυτό ήταν το Love Radio Κρήτης 102,8 και το Love Traffic. Καλημέρα από Love Radio Κρήτης 102,8. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη.
2: Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης παρέα μέχρι τις 10.
0: Και αν η μέρα σας ξεκινά με ένα καφέ, στο John Coffee.
2: Έτσι, θα βρείτε επίσης φρέσκους χυμούς στον καφέ σας, εννοείται, σμούθις, γλυκά και αλμυρά σνακ με νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και καθημερινό delivery όπου κι αν είστε.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
5: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
4: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
5: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
6: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
7: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
0: Σταματά Κυρωμήνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
8: Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12.
9: Nenas Academy.
8: Κομμέρσιαλ ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χορογυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χορό.
10: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
11: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
10: Τέλειο. Πού είναι?
11: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
10: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
0: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

όνειρά σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Νομίζω είναι το τραγούδι που έχει τραγουδηθεί περισσότερο από όταν έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ναι. Βέβαια τώρα κυκλοφορεί και ο νηψιός του, ο οποίος το λέει.
1: Ναι, το έχει πει.
0: Ξέρω εμένα, δεν μου έκανε, μία. Όχι,
1: είναι μικρό παιδί. Θα εξελιχθεί.
0: Θα εξελιχθεί τώρα. 10 μέρες μετά θυμήθηκε να βγει. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, είναι
0: εμένα
1: μικρό
0: μου
1: παιδί.
0: Και μου κακοφάνηκε.
1: Τι να πω.
0: Βγήκε τώρα. Τέλος πάντων, προχωράω. Θα καταπιώ την κακία μου και θα σου πω ότι έχω βρει εδώ πολλά πράγματα. Σ' αρέσει φέτα?
1: Μ' αρέσει φέτα.
0: Σ' αρέσει φέτα το τυρί?
1: Βέβαια.
0: Α, έλλειμμα θα έχεις.
1: Γιατί?
0: 20.000 τόνους και θα φτάσει 16 ευρώ το κιλό.
1: Α, εντάξει.
0: Διότι έχουμε θέμα με την παραγωγή του γάλα.
1: Λεφτά έχουμε να φάνε και κότες. Δόξα θέλουμε από εδώ και πέρα. Οπότε δεν πειράζει. Ακριβένει. Εγώ καταρχήν θα κάνω σαν την άλλη τώρα που μπαίνει. Μπαίνω στο σούπερ μάρκετ, λέει, και βλέπω προσφορές. Τι είναι αυτό το πράγμα? Εγώ όταν έχει προσφορές δεν πάω να ψωνίσω ποτέ.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Παιδιά, το θυμάστε αυτό το βίντεο. Και εγώ έτσι θα σας βλέπω τώρα. Αν η φέτα κάνει κάτω από 16 ευρώ, δεν την αγοράζω.
0: Παιδάκι μου, το θέμα είναι ότι ξέρεις, τα στέλνουν και εξαγωγές και τα λοιπά. Και η παραγωγή του πρόβιου του γάλακτος.
1: Ναι, έχει πρόβλημα.
0: Θα χρειαστεί 2 χρόνια να επιστρέψει στα επίπεδα που είχε πριν την ευλογιά. Διότι καταλαβαίνεις ότι έγινε και με τους
1: λογικό.
0: Με τους κτηνοτρόφους χαμός και χαμούλες. BG's και Stayin' Alive έρχεται στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και εσείς, Stayin' Alive, άμα θέλετε φετούλα, σε πιο μικρές ποσότητες βλέπω να την παίρνετε. Και κάπως έτσι δεν θα βάζετε αυτή την κουμούτσα που βάζατε παλιά στην χωριάτικη πάνω, θα βάζετε το σπιρτόκουτο που λέει ιδιαιτολόγος. Εκεί μας βλέπω.

0: καλύτερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Λαμ Radio Κρήτη 102,8. Είχαμε και άλλες καταγγελίες, βέβαια. Εδώ έχει ξεκινήσει. Έβλεπα δελτίο ειδήσεων τις προχτές που το είχα δει. 261 είναι τα κέντρα τα ιατρικά. Όχι μόνο ιατρικά, συγγνώμη. Τα κέντρα γενικά που παρήχαν θεραπείες. Ήταν κάποια και ιατρικά κέντρα και κάποια δεν ήταν καθόλου ιατρικές μονάδες που παρήχαν αυτές τις υπηρεσίες της τρέλας. Και εδώ στο Ηράκλειο όμως έχουμε ρεκόρ σε αυτό το κομμάτι.
1: Είμαστε πολύ καλοί εμείς αυτά.
0: Πάρα πολλές περιπτώσεις που είχαμε παροχή υπηρεσιών που είχαν να κάνουν με. Δεν ήταν της ειδικότητας τέλος πάντων και ιατρικά λάθη επίσης πάρα πολλά. Εδώ έχουμε μια καταγγελία στο Ηράκλειο. Προχτές είχαμε και μία. Και τα κανάλια μίλησαν γι' αυτό για μία κυρία που πήγε για μία πλαστική στήθους. Δεν είναι το τι έγινε μετά την πλαστική στήθους, γιατί αυτά στις παρενέργειες που μπορείς να έχεις μετά και στα προβλήματα που μπορείς να έχεις μετά από μία.
1: Πού πήγε τέλος πάντων, πού την έκανε, σε τι.
0: Σε κανονικό νομιμότατο Ινστιτούτο. Απλά της είχε πει ο γιατρός ότι είναι ανώδυνη, ότι δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα, ότι σε 5 μέρες πας στη δουλειά σου κανονικά, 5 μήνες η γυναίκα πονούσε, που σημαίνει ότι αυτό μπορεί να συμβεί βέβαια σε μια επέμβαση. Έτσι είναι στα πλαίσια των παρενεργειών. Δεν υπήρχε παρανομία εδώ. Υπάρχει μια κατάσταση που λέει ότι ο γιατρός προκειμένου να με πείσει ότι θα κάνω, ότι θα είναι όλα καλά, ναι, δεν με ενημέρωσε για τις παρενέργειες. Η γυναίκα αυτή 5 μήνες είχε πόνους, πέρασε πάρα πολύ άσχημα. Και το χειρότερο βέβαια από όλα που έχω να πω εγώ εδώ, και θα του είχα φέρει του γιατρού στο κεφάλι, θα τον είχα καπελώσει με το χειρουργικό κρεβάτι κανονικότατα, είναι ότι η γυναίκα αυτή, αν συνέβη, έτσι, αναφέρει ότι μόλις ξάπλωσε στο χειρουργικό κρεβάτι και λίγο πριν την άρκωση, τη έφερε μια πολυσέλιδη, ας πούμε, ένα σύμφωνο, δεν ξέρω τι είναι, μια δήλωση συμβίωσης. Να την υπογράψει την ώρα που ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι. Θα τον είχα καπελώσει τον γιατρό με το κρεβάτι του χειρουργικού.
1: Του τύπου, ό,τι και να πάθει, δεν.
0: Δεν ξέρουμε τι ήταν, τι υπέγραψε, θα τα δούμε. Αυτά ούτως ή άλλως είναι. Αλλά αυτό ήταν για μένα το χειρότερο. Το ότι δεν ενημερώθηκε για τις παρενέργειες. Εντάξει, είναι κάτι που.
1: Μάλιστα,
0: συμβαίνει.
1: Τι άλλο θα δουν τα μάτια.

0: Είναι η Ελικοκίνου και θα περιμένω. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete's 102,8. Και σήμερα η κίνηση μας πάει ηλεκτρικά. Το νέο Citroën EC3 είναι 100% ηλεκτρικό, με μοντέρνο SUV χαρακτήρα, άνεση Citroën και την εγγύηση της Emmanuel Veneris ΑΕ. Όφελος έως και 5.600 ευρώ και Urban Range έκδοση να ξεκινά από 17.900. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε πιο προσιτοί από ποτέ στην ηλεκτροκίνηση και σε καινούριο υπέροχο αυτοκίνητο. Ήρθε η ώρα για Love Traffic και πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου.
1: Love Traffic.
0: Όσο περνάει η ώρα, τόσο περισσότερο γεμίζουν οι δρόμοι, με την κίνηση προς το κέντρο να ανεβαίνει. Κνωσού και Παπαναστασίου έχουν αρκετή κίνηση, ενώ σε Κάρου, Στέλιου Καζατζίδη, η εικόνα παραμένει φορτωμένη. Προσοχή, στην έξοδο κίνηση προς το κέντρο να ανεβαίνει. Κνωσού και Παπαναστασίου έχουν αρκετή

0: Μικρή στάση μέσα στη μέρα.
1: Και συνήθως σημαίνει κάτι νόστιμο, Γιάννη μου καπνίδι μου.
0: Στο John Coffee θα βρεις καφέ, φρέσκους χυμούς, smoothies, αλλά και γλυκά και αλμυρά snack.
1: Και πλέον σας περιμένει και νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ικάρο 79, ενώ καθημερινά υπάρχει και delivery. John Coffee, διότι ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
4: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
6: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
7: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Κρόκ μαντάμ Ιταλιάνα ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
8: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
1: Το brunch της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
8: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το brunch της στο Love Cafe στο Καψής Αστόρια.
1: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
8: Το brunch της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και brunch.
9: Hello, I'm Sam Smith.
10: This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.

Ήταν ο Απόν ο αγαπημένος και εμείς πάμε τώρα να δούμε τι θα γίνει με το δελτίο του καιρού. Ο Σεπτέμβρης είναι αυτός ο μήνας που το πρωί λες έχει δροσίσει, μεσημέρι ανοίγει κλιματιστικό, το βράδυ ψάχνεις για κουβερτούλα. Για όλα αυτά λύσεις έχει Climatologic για κλιματισμό και θέρμανση, αντιλίες θερμότητες, ηλιακούς θερμοσύφωνες και αφυγραντήρες. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μόλις μέτρα από τον κόβο της ανόδου, προς το γάζι, εκεί στα δεξιά θα τους βρούμε. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με το δελτίο του καιρού. Σήμερα λοιπόν 25 Σεπτεμβρίου, Παρασκευούλα. Αυτή τη στιγμή έχει γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ ανεβαίνει σταθερά η θερμοκρασία, 19 για την ακρίβεια. Ανεβαίνει η θερμοκρασία σταθερά και θα φτάσει μέχρι 25 στις 3 το μεσημέρι. Να πούμε ότι κατεβαίνει όπως ακριβώς περιγράψαμε και θα φτάσει 18 γύρω στις 9 το βράδυ. Ηλιοφάνεια όλη μέρα, δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για βροχή, ενώ οι βοριάδες θα φτάσουν μέχρι τα 3 μποφοράκια. Δύση θα έχουμε στις 7 και 12. Πάμε για να τάσσε από φίλου και Μανώλη Φάμελο σε ένα υπέροχο τραγούδι που το έχουμε αγαπήσει και εσείς και εμείς. Μας το ζητάτε και το ακούμε παρέα εδώ στο Love Radio Crete 102,8.

0: Λοιπόν, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Εκεί που η δικιά μου γενιά, οι millennials, δεν ήθελε γάμο με τίποτα και βλέπω πολλούς μαθητές μου, οι οποίοι είναι απάντρευτοι, είναι στο ράφι. Είμαστε οι περισσότεροι έτσι από τη γενιά. Η Gen Z τώρα θέλει γάμο.
1: Σωστά το λέει.
0: Και τα dating apps. Το κατάλαβαν, Γιάννη. Dating apps πλέον με γάμο και deadline. Το Match Group επαναλανσάρει το Upward με έμφαση στις μακροχρόνιες σχέσεις και το γάμο.
1: Μάλιστα.
0: Με το Marriage a Timeline, οι χρήστες δηλώνουν από την αρχή πόσο σύντομα θα ήθελαν να παντρευτούν. Οπότε καταλαβαίνεις ότι επιστρέφει το φλερ το παλιό, διότι δηλώνει διαθέσιμη η κυρία ότι θέλει να παντρευτεί, ας πούμε, την επόμενη τριετία και σου λέει εδώ είμαστε. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία της έρευνας Singles in America του Kinsey Institute, το 72% της Gen Z δηλώνει ότι θέλει να παντρευτεί. Περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ηλικιακή
1: μπράβο, ομάδα. Μπράβο τα παιδιά, είναι πάρα πολύ καλό αυτό και δηλώνει, δείχνει μια μορφή έτσι
0: μα σου λέει ορειμότητα. Βαρεθήκαμε να μην ξέρετε τι θέλετε και να κάνουμε εκεί πέρα τη σχέση και να μην καταλάβετε.
1: Ναι ή όχι.
0: Θα είσαι ξεκάθαρος από εδώ και
1: εγώ ύστερα. Θυμάμαι όταν ήμουν εγώ στα νιάτα μου, υπήρχε ένας παπάς που δεν υπήρχαν τα applications, υπήρχε ένας παπάς στην Αθήνα, σε κάποια ενορία, δεν θυμάμαι πού, ο οποίος πάντρευε χριστιανόπουλα. Δηλαδή, έκανε κατηχητικά.
0: Συνοικέσια, έκανε.
1: Ναι, και ήταν όλα πολύ πετυχημένα. Έκανε κατηχητικά και τους είχε εκεί πέρα και άρχισε να τους γνωρίζει ο ίδιος. Και έκανε και γνωριμίες ο ένας τον άλλον και του λέει: εσύ θα γνωρίζεις αυτή την κοπέλα.
0: Εντάξει, αυτό είναι ακραίο που λες, αλλά το ακραίο, ότι, το ότι να δεις.
1: Γνωριμίες αυτή... έκανε ο άνθρωπος, δεν τους υποχρέωνε να κάνουν.
0: Εντάξει,
1: κάτι.
0: Εντάξει, Γιάννη, δεν ξέρεις τότε και πώς ήταν τα πράγματα.
1: Βρε, τι τότε, τι μου μιλάμε τώρα για.
0: Πότε.
1: 15 χρόνια πριν. Σιγά. Ναι, δεν ήταν πολύ παλιά. Απλά αυτός, όποιο παιδί.
0: Βρε, δεν είναι κακό να γνωρίζεις.
1: Πολλοί κόσμος στην εποχή εκείνη και τώρα ακόμα θέλει να παντρευτεί, θέλει, το ξέρεις και εσύ, θέλει να κάνει οικογένεια και δεν βρίσκει το σωστό άνθρωπο. Για ποιο λόγο δηλαδή, αν υπάρχει. Εσύ αν είχες ένα σωστό άνθρωπο, δεν θα τον έβαζες, ας πούμε, να τον γνωρίσεις.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: το παίρνει
0: ναι,
1: και παπάς.
0: Και να σου πω και κάτι από την αρχή, άμα ξέρεις τι θες.
1: Και έφτιαξε και ωραίες οικογένειες. Ζωή να έχει, ελπίζω ο άνθρωπος να ζει όπου και αν είναι πάτερ μου, να έχετε την υγεία σας.
0: Γλιτώνεις και χρόνο πάντως.
1: Εννοείται να ταλαιπωριέσαι με τον ένα και με τον άλλον, τι λες τώρα.
0: Yes.

0: Ήταν η Πεγκυζίνα και σου το ορκίζομαι. Εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτης 102,8, Παρασκευή πρωί. Λιαδάκη Μαρία στο μικρόφωνο και άλλοι κοιτάνε την κίνηση. Εμείς κοιτάμε το νέο EC3 που έχει έρθει και είναι υπέροχο. Είναι 100% ηλεκτρικό, Citroën, με Emmanuel Veneris ΑΕ εγγύηση από πίσω και το design και την άνεση που όλοι αγαπάμε. Όφελος ως και 5.600 ευρώ για τον αγοραστή, ενώ η τιμή εκκίνησης μόλις 17.900 για την Urban Range έκδοση. Και όπως πολύ καλά καταλάβατε, ήρθε η ώρα για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου. Και αν είστε κολλημένοι σε κάποιο φανάρι, μισό λεπτό να σας πω τι γίνεται στα υπόλοιπα. Love Traffic. Πάμε λοιπόν να δούμε. Η πρωινή κίνηση παραμένει σχετικά ανεβασμένη. Αρκετοί δρόμοι έχουν αποφορτήσει βέβαια. Προς το κέντρο έχουμε κάποιες ουρές. Κνωσού και Παπαναστασίου έχουν αρκετή κίνηση και οι Κάρου με Στέλιου Καζατζίδη εκεί στη διασταύρωση κινούνται με πιο αργούς ρυθμούς. Φορτωμένοι Σταυρωμένος και Γιάννης Κωστός, ενώ προς το κέντρο Ιωνίες και 62 Μαρτύρων έχουν επίσης αυξημένη κίνηση. Πιέζεται και η έξοδη, ενώ προς Άγιο Νικόλα ο Βοκ παραμένει έτσι με την ουρά του λίγο πριν την Αμνησό λόγω έργων σε εκείνο το σημείο. Αυτή είναι η εικόνα στους δρόμους τώρα. Love Traffic στο Love Radio Crete 102,8 και ερχόμαστε σε λίγο.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ το σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
3: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
0: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
4: Πίνασες. Ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
3: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811 814 301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Die with a smile, ακούσαμε εδώ στο Love Radio Crete's 102,8 και πάμε κάπου που είναι υπέροχα, πάμε κάπου που χτίζουμε γερά θεμέλια για τα παιδιά μας που είναι το μέλλον αυτού του τόπου και να σας πω ότι η φροντιστήρια διακρότημα Ηρακλείου είναι η καλύτερη επιλογή. Από την πρώτη ηλικίου με τριετή κύκλο προετοιμασίας για τις πανελλαδικές, σίγουρα τα αποτελέσματα, εντατικά τα τμήματα και έγκαιρη κάλυψη της ύλης. Να πούμε επίσης ότι έχουν και το πρώτο βραβείο σε αριθμό μαθητών αλλά και σαν πρότυπο κέντρο, που αυτό το κάνει μοναδικό ανάμεσα σε όλη την Ελλάδα. Τώρα να έχουμε εμείς το βραβείο εδώ στο Ηράκλειο, δεν είναι λίγο.
1: Δεν είναι λίγο καθόλου, βέβαια.
0: Τρία τα σημεία στην πόλη μας, Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, Λεωφόρος Κνωσού 210 και 62 Μαρτύρων 58.
1: Και πάμε μια βόλτα εδώ τώρα στους αθανάτους στο Ηράκλειο, που η κατάσταση παραμένει τεταμένη με τους κατοίκους να κλιμακώνουν κινητοποιήσεις για την σχεδιαζόμενη προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών.
0: Τι θα γίνουν και αυτοί οι άνθρωποι.
1: Και αισθανόμαστε και λίγο προδομένοι όλοι, γιατί από τη μία είχαμε μια κυβέρνηση που έλεγε ότι θα προστατεύσει τα σύνορα, ότι θα κάνει. Εν τω μεταξύ, εδώ στην Κρήτη έφυγε όλο το μεγάλο το πρόβλημα από τη μεριά του Αιγαίου, του Βορειοανατολικού Αιγαίου, που γινόταν ο κακός χαμός. Και τώρα το έχουμε στη Νότια Κρήτη. Και το θέμα ότι αισθάνεται ο κόσμος προδομένος είναι ότι ακούμε τον υπουργό της μεταναστευτικής πολιτικής εδώ στην Ελλάδα να λέει ότι εάν αυτοί οι άνθρωποι βρουν δουλειά θα μείνουν, αν δεν βρουν δουλειά θα φύγουν. Εν τω μεταξύ, το πρόβλημα είναι να μην μπαίνουν. Δηλαδή δεν είναι να μπουν παράνομα και να βρουν δουλειά.
0: Τι θα κάνουν κι αυτοί όμως. Δηλαδή τι θα κάνουν.
1: Τι θα κάνουν, τι εννοείς.
0: Πώς θα...
1: Μα η παράνομη μετανάστευση είναι παράνομη μετανάστευση. Δεν είναι η απάντηση τι θα κάνουν. Δηλαδή υπάρχουν κράτη τα οποία απαγορεύουν τη μετανάστευση, την παράνομη, και τους στέλνουν πίσω. Δεν ξέρω.
0: Δεν είναι ότι εγώ. Μου λέει κάποια πράγματα η αδερφή μου στα νοσοκομεία τώρα που πάνε.
1: Βέβαια.
0: Και δεν
1: μπορώ. Εγώ είμαι της άποψης. Κοίταξε. Υπάρχει ανάγκη για εργατικά χέρια στην Ελλάδα σίγουρα. Εγώ είμαι της άποψης ότι μπορούμε να συνεννοηθούμε με τις πρεσβείες και να γίνει νόμιμα όλο αυτό. Αφού θέλουμε εργατικά χέρια, ναι, γιατί όχι, γιατί να μην γίνει νόμιμα. Δηλαδή να μπορούν να έρχονται, να δουλεύουν, να έχουν τα χαρτιά τους, να έχουν τα σπίτια τους, να ζουν σαν άνθρωποι.
0: Αυτό θα ήταν
1: αυτό λέμε. Ναι, αφού τους έχουμε ανάγκη, αφού έτσι λέμε ότι τους έχουμε ανάγκη, να γίνει σωστά. Τι είναι αυτό με στη θάλασσα και να κινδυνεύουν οι ζωές τους και να πνίγονται. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Ναι, δεν υπάρχει αυτό. Είναι
1: αυτό λέμε.
0: Πολύ άσχημο. Δήμητρα Γαλάνη και αγαπημένος Γιώργος Καραδήμος, σε θέλω εδώ.

0: Αυρίλιο Κρήτης 102,8. Λουίς Καπάλτη ακούσαμε μόλις τώρα. Before you go, υπέροχη φωνή. Και αν αυτή την περίοδο κι εσείς οργανώνετε γάμο, before you go, η ευάπτιση, να πάτε οπωσδήποτε και να μιλήσετε με το Αθηναής Garden Hall. Οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, θέλω να σας πω ότι εκεί θα βρείτε έναν υπέροχο χώρο. Πραγματικά το κτήμα Αθηναής Garden Hall είναι στις Μαλάδες. Ξεχωρίζει για την όμορφη αισθητική του, τη ρομαντική ατμόσφαιρα, την άψογη οργάνωση. Και φυσικά περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο 694-837-13. 97.
1: Έχω να σου πω εγώ και για χώρους που χάνουν, γιατί το Αθηναίς Garden Hall κερδίζει, αλλά μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι χάνουν επισκέπτες από ό,τι φαίνεται.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Κατέγραψαν πτώση 5,4% στην επισκεψιμότητα το Μάιο του 26 σε σχέση με το Μάιο του 25, καθώς οι επισκέπτες λέει φέτος ήταν πολύ λιγότεροι. Καταγράφηκε μείωση και στην Ακρόπολη, 2,7% στο μουσείο και 8,6% στον αρχαιολογικό το χώρο. Συνολικά το πρώτο πεντάμινο του 26, το γενικό σύνολο των επισκεπτών μειώθηκε κατά 5,7% από το 2025. Αλλά και εκεί στους αρχαιολογικούς χώρους σε πιάνει ένα. Γιατί ας πούμε δεν. Πάντως μου κάνει εντύπωση πραγματικά, διότι είμαι ο Παρθενώνας τώρα, δεν το βρίσκεις όπου κι όπου.
0: Όχι, δεν το βρίσκεις όπου κι όπου, αλλά μπορεί να παίζει ρόλο και το γεγονός ότι ο κόσμος σκέφτεται το εισιτήριο. Ξέρω τι να πω.
1: Σιγά βρε Γιάννη, έχεις δει πόσο είναι τα μνημεία σε άλλες χώρες?
0: Πώς δεν έχω δει,
1: αλλά... Παύτην είμαστε.
0: Ναι, αλλά και οι τουρίστες οι δικοί μας δεν ήθελα να το πω με ανάγκα σας, Μαρία μου. Παύτην είναι και αυτοί που έρχονται εδώ πέρα. Ισχύει. Δηλαδή δεν έχουν δεύτερο να βάλουνε.
1: Πάμε σε ένα Αιγαίο, πάμε σε ένα Αιγαίο να βρει, γιατί μου φούντουσε τώρα, μου φούντουσε.
0: Συγγνώμη τώρα.
1: Όχι, όχι, όχι. Ανούλα μου, κάνε τα μαγικά σου.
0: Χαλάρωσέ μας.

0: Εμείς, Αντώνης Ρέμος και Μαντώ, πραγματικά πρέπει να νιώθουμε κατακτητές της κορυφής. Και αν ένα βουναλάκι έρχεται, θα τα καταφέρουμε και θα πάμε πάλι στην κορφή του. Λοιπόν, έχω κάτι πάρα πολύ ωραίο, διότι η πόλη θέλει αυτοκίνητο που να κάνει τα πάντα λίγο πιο εύκολα. Οπότε εδώ έχουμε την ηλεκτρική επιλογή. Έχουμε το νέο Citroën EC3 που συνδυάζει SUV χαρακτήρα, σύγχρονο design αλλά και άνεση. 100% ηλεκτρικό με όφελος έως και 5.600 ευρώ για τον αγοραστή, ενώ η τιμή εκκίνησης για την Urban Range έκδοση ξεκινά από 17.900. Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, εκεί θα το βρούμε, θα κάνουμε το test drive μας και έχει και την εγγύηση αυτού του μεγάλου ονόματος που είναι συνυφασμένο με τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, λίγο πριν σας χαιρετήσω, θα πάμε να δούμε έτσι ένα τελευταίο love traffic και τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου.
1: Love traffic.
0: Λίγο πριν τις 10 λοιπόν και η εικόνα στους δρόμους του Ηρακλείου έχει αρχίσει να ηρεμεί. Η πρωινή αιχμή υποχωρεί σταδιακά, η κίνηση παραμένει σε Κνωσού Παπαναστασίου Ικάρου και Στέλιου Καζαντζίδη, αλλά οι ρυθμοί είναι πλέον καλύτεροι. Πιο ομαλά κινούνται οι δρόμοι προς το κέντρο. Η βασική προσοχή μας παραμένει και στρέφεται προς τον ΒΟΑΚ λίγο πριν εκεί την Αμνησό, που λόγω έργων η ουρά συνεχίζεται. Κατά τα άλλα, η εικόνα βελτιώνεται και οι δρόμοι αρχίζουν να αναπνέουν ξανά. Εμείς θα σας δούμε τη Δευτέρα στις 6 ακριβώς, μέχρι τότε να προσέξτε τους εαυτούς σας και να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
2: Τι κάνεις όταν θέλεις μπουγάτσα, αλλά δεν προλαβαίνεις να σταματήσεις μέσα στην πολύ άσχολη μέρα σου? Πας στις νέες φιλοσοφίες και την απολαμβάνεις.
1: 10.
2: Τι κάνεις όταν θέλεις μπουγάτσα, αλλά δεν προλαβαίνεις να σταματήσεις μέσα στην πολύ άσχολη μέρα σου? Πας στις νέες φιλοσοφίες και την απολαμβάνεις on the go. Η ποιότητα που ξέρεις, νέες γεύσεις και πολλές

0: ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παρεμπαστάθης, είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
3: Κλείνω και έρχομαι.
2: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
3: Έφυγα!
2: Να παραγγείλω τις πίτσες.
3: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
4: Το jewelry tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
5: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Αμπουτιέ.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
10: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
11: Είμαστε οι Μέλισσες.
12: Καλημέρα, καλημέρα. Ήρθε η Παρασκευούλα, 25η μέρα του Σεπτέμβρη. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία και έχουμε να πούμε

0: Ξεκινάμε με μέλισσες και μοναχική καρδιά και θέλω να σας πω ότι και η μοναξιά έχει εξυπηρετεί πράγματα για τον εαυτό μας, οπότε να μην την αποφεύγουμε, να την αγκαλιάζουμε κι αυτή.
1: Πόσο βαριέμαι να ξύγω τα αυτονόητα, να σβήνουμε τα λάθη μα άλλα λάθη, να μπλέκουμε για πράγματα.

0: πια. Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Most of the victims are civilian, and many of them are children.

που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

Αυτός ήταν ο Φίλιππος Πιάτσικας. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και πάμε να πούμε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στην Εφροσύνη, τη Φρόσο και φυσικά σε όσους και όσες έχουν τα γενέθλια τους σήμερα. Να σας πω ότι βλέπω εδώ ότι η δύση του ηλίου είναι πια 7 και 18. Αποχαιρετάμε το καλοκαίρι έτσι με ανοιχτή καρδιά και χαρούμενα. Όλα καλά θα πάνε. Έρχεται το φθινόπωρο, έτσι να φύγει το παλιό, να έρθει το καινούριο. Και συνεχίζουμε με Taylor Swift και The Fate of Ophelia.

Αυτός ήταν ο Χρήστος Δάντης με τα δακτυλικά αποτυπώματα εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε να δούμε τα νέα του καιρού. 24 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Είναι μια ηλιόλουστη μέρα και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Τρία μπουφοράκια, υπέροχη μέρα και για μπάνιο θα σας πω εγώ. Μαζί μας είναι πάντα η εταιρεία Climatologic, δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996 και μπορείτε να τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και εμείς συνεχίζουμε με Σταβέντο και η Βιαδά μου.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε με προτάσεις που έχουν ουσία στην καθημερινότητα. Η εταιρεία Σκαβολίνη προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι με ανθεκτικά υλικά, εργονομικό σχεδιασμό και πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Μοσχαράκι γάλακτος, οσομπούκο, μόνο 9,90.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
6: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
7: Πληροφορίες στο 6947-561898.
8: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά. Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου ο Άγιος Ιωάννης φοράει τα αθλητικά του και υποδέχεται τον 6ο Ροδάνθιο δρόμο στη μνήμη της Ροδούλας Σπετσοτάκη. Μία διοργάνωση που έχει γίνει πλέον θεσμός με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και δίνει την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να συμμετέχουν μέσα από δύο διαδρομές, 1 χιλιόμετρο και 5 χιλιόμετρα. Παράλληλα, φέτος ο Ροδάνθιος δρόμο όμως στέλνει και ένα σημαντικό μήνυμα για την υγεία των γυναικών, καθώς το Σάββατο 10 Οκτωβρίου θα πραγματοποιούνται δωρεάν μαστογραφίες. Για περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχές μπορείτε να καλέσετε στο 6983 88 1275 ή στο 6939 230 545. Το Messi της Lola Young είναι για όλους εμάς που δεν είμαστε και τα πιο τακτοποιημένα πλάσματα του κόσμου. Η Lola μιλά για την ανάγκη να σε αγαπούν όπως πραγματικά είσαι, με τις ατέλειες και τις αντιφάσεις σου. Πάμε να την απολαύσουμε.

0: Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο τον πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου. Κι ο καπνής μας σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
0: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
2: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. Ήταν το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Τι κάνεις?
5: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
4: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
6: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
5: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
6: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.

0: Γιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
2: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
1: Τέλειο. Πού είναι?
2: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν! Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
1: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
3: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύ και ο Μέντε Φουέρτε Πανσέλινος εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και πάμε τώρα στην Kate Blanchett, που είχε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς το κοινό του National Theatre στο Λονδίνο: αφήστε τα κινητά στην άκρη και ζήστε την παράσταση. Μετά το τέλος λοιπόν της παράστασης Electra Persona, όπου πρωταγωνιστεί μαζί με την Ίνα Χος, η ηθοποιός ζήτησε από τους θεατές να μην τραβούν βίντεο κατά τη διάρκεια της παράστασης. Όπως είπε, υπάρχουν ελάχιστα μέρη όπου μπορούμε απλώς να είμαστε μαζί και πραγματικά παρόντες, ενώ η χρήση κινητών μπορεί να χαλάσει την εμπειρία και για τους επόμενους θεατές. Το κοινό την υποδέχθηκε με ενθουσιασμό και το μήνυμά της νομίζω ότι έγινε γρήγορα viral στα social media. Και δικαίως θα πω εγώ, γιατί δεν ξέρω, νομίζω ότι έχει γίνει κομμάτι μας πια το κινητό και μέσα από μικρές πράξεις καθημερινές μπορούμε έτσι να το αφήσουμε λίγο και να είμαστε παρόντες. Εγώ τελευταία, όποτε δω ότι κάνω αυτή την παραπάνω χρήση του κινητού, πιάνω το βιβλίο μου στο σπίτι. Και έτσι ξεχνιέμαι λίγο, περνάει η ώρα. Πάμε να ακούσουμε Phil Collins και Easy Lover.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: παιδεία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα. Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
1: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
2: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα. Διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
3: Σταματάκι Ρωμίνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
4: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811 814 301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
5: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove, στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγε 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλημέρα σε όλους. Είναι Παρασκευούλα, 25 Σεπτεμβρίου. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Θα είμαστε μαζί για 2 ώρες ακόμα και στην παρέα μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

The Weeknd, Dancing in the Flames. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε να δούμε τα νέα του καιρού. Ο καιρός λοιπόν σήμερα είναι καλός. Η θερμοκρασία είναι γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου εδώ στο Ηράκλειο. Η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 25 βαθμοί. Έτσι αφήσαμε για λίγο τα φθινοπορεινά σήμερα. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις και κλιματισμού και θέρμανση το 1996. Και αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Και θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 100. Και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και μιας και ο καιρός είναι έτσι σήμερα για βόλτα, εδώ δίπλα μας, εδώ στο, δίπλα στο Καψίς Αστόρια και στο Love Cafe, βρίσκεται το φιλανθρωπικό παζάρι Δεύτερο Χέρι, Χέρι Βοηθείας του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου στο Πάρκο Γεωργιάδη, έτσι για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Και εκεί θα βρείτε από βιβλία, παιχνίδια μέχρι κοσμήματα, διακοσμητικά και ήδη σπιτιού, και όλα περιμένουν το επόμενο σπίτι τους, ενώ κάθε αγορά στηρίζει το έργο του Συνδέσμου για γυναίκες και παιδιά. Να ενημερώσω ότι είναι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ καθημερινά στο Πάρκο Γεωργιάδη, επαναλαμβάνω μέχρι 4 Οκτωβρίου, και επειδή είναι κυριολεκτικά εδώ δίπλα μας, λέω να πάω κι εγώ μια βόλτα τώρα και τα λέμε από εκεί. Πάμε προς το παρόν να ακούσουμε Δανάη κι άλλο.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και είμαι σε ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος με μια πολύ ωραία παρουσία και μια πολύ ωραία ενέργεια. Μαρία Καγιαμπάκη, πού είμαστε?
1: Είμαστε λοιπόν στο παζάρι δεύτερο χέρι του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου. Το παζάρι μας γίνεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Θα κρατήσει μέχρι τις 4 του Οκτώβρη.
0: Μέχρι τις 4 του Οκτώβρη λοιπόν. Ναι.
1: Όπου μπορούν όλοι να έρθουν, να περάσουν, να ρίξουν μια ματιά, να δουν τι κάνουμε εδώ.
0: Να κάνω μια ερώτηση, ίσως για του χρόνου, φοράει την επόμενη χρονιά, αλλά αυτά τα αντικείμενα ποιος μπορεί να φέρει, ποιος μπορεί ας πούμε, να φέρει αντικείμενο?
1: Οποιοςδήποτε θέλει να προσφέρει κάποια αντικείμενα, εμείς με χαρά θα τα δεκτούμε, αρκεί να μην είναι ρούχα χρησιμοποιημένα και παπούτσια.
0: Okay.
1: Οτιδήποτε άλλο δεύτερο χέρι αντικείμενο έχει κάποιος, μπορεί να μας το φέρει και εμείς θα το κοστολογήσουμε τέλος πάντων με μια τιμή.
0: Αναλόγως, ναι.
1: Ώστε να μπορεί να δοθεί και να το πάρει κάποιος άλλος που το χρειάζεται.
0: Οπότε να επικοινωνήσουμε και αυτό για του χρόνου, φαντάζομαι τώρα πια.
1: Και αυτές τις μέρες και κατά τη διάρκεια γίνεται, του παζαριού λοιπόν, μας φέρνουν αντικείμενα που εμείς τα κρατάμε.
0: Που είναι σε καλή κατάσταση.
1: Είναι σε καλή κατάσταση.
0: Και να πούμε λίγο ξανά και για τα έσοδα και να πούμε και ξανά για τη γραμμή SOS, παρακαλώ, που μπορεί να καλέσει.
1: Στη γραμμή SOS, λοιπόν, του συνδέσμου μας, μπορεί να καλέσει όποια γυναίκα αισθάνεται ότι χρειάζεται βοήθεια, είτε συμβουλευτική, είτε και περαιτέρω βοήθεια, εκείνη και το παιδί της. Οι γραμμές SOS λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες τη βδομάδα και θα μιλήσουν με επιστημονικό προσωπικό πάντα, όχι με εμάς που είμαστε μέλη και είμαστε όλες εθελοντές.
0: Okay. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό.
1: Είμαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως είμαι εγώ. Θα μιλήσουν με κάποιο
0: ειδικό που θα μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση
1: μας,
0: επαγγελματικά.
1: Βεβαίως, το προσωπικό μας έχει πολύ μεγάλη πείρα γιατί αυτό γίνεται πάρα πολλά χρόνια και ξέρουν να διαχειριστούν οποιαδήποτε κατάσταση και ό,τι κάνουμε ούτως ή άλλως γίνεται σύμφωνα με τα πρωτόκολλα, τα παγκόσμια πρωτόκολλα, όχι μόνο τα ευρωπαϊκά, σε συνεργασία πάντα με τις αρχές, δηλαδή ό,τι κάνουμε είναι βάση πρωτοκόλλου και σε συνεργασία με τις αρχές.
0: Θα είστε εδώ μέχρι?
1: Θα κρατήσει, ελπίζουμε, μέχρι τις 4 του Οκτώβρη.
0: Όχι, θα κρατήσει μέχρι μια χαρά θα το επιτρέψει, γιατί ο σκοπός είναι τόσο καλός και τόσο καλή ενέργεια εδώ, που νομίζω ότι αυτό το καλό θα συνεχίσει και καλά.
1: Μακάρι, αυτό ελπίζουμε και εμείς και τα έσοδά μας, το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων μας δίνεται στο ξενώνα που έχουμε, της κακοποιημένης γυναίκας και του παιδιού της, ώστε να στηρίζουμε όλο αυτό, γιατί κάποιες γυναίκες χρειάζονται να μείνουν παραπάνω καιρό, κάποιες γυναίκες λιγότερο, οπότε όλο αυτό έχει ένα κόστος.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Μέχρι λοιπόν 4 Οκτωβρίου θα είναι εδώ, αυτό εδώ το παζάρι. Δεύτερο χέρι, χέρι βοηθεία, σωστά τα λέω. Πάρα πολύ όμορφα για ένα πολύ όμορφο σκοπό.

0: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Την Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810. 308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο meg.pavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
3: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
4: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
3: Τι λες παιδί μου?
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
5: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ, αισθητική άκρων ονειχοπλαστική, αισθητική, σπα, μασάζ, κομμωτική, barber, modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
6: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια. Και βλέπω τώρα κάτι εικόνες εδώ πέρα στα social media, έτσι πολύ πολύ χρωμές. Η έρημος Ατακάμα λοιπόν στη Χιλή αλλάζει εντυπωσιακά όψη, καθώς οι σπάνιες βροχοπτώσεις που συνδέονται και με το φαινόμενο Ελνίνιο έδωσαν ζωή σε μια περιοχή που θεωρείται από τις πιο ξηρές στον πλανήτη, παρακαλώ. Χιλιάδες φυτά ανθίζουν, δημιουργώντας έτσι ένα πολύ εντυπωσιακό τοπίο γεμάτο χρώματα, λουλούδια, ζωή, θα πω, εκεί όπου συνήθως κυριαρχεί το απόλυτο ξηρό έδαφος. Το φαινόμενο της ανθοφορίας τώρα μετά από βροχοπτώσεις είναι γνωστό και πολύ κοινό για τις ερήμους. Ωστόσο, βιολόγοι επισημαίνουν ότι η έκταση και η ποικιλία της βλάστησης στην Ατακάμα είναι ιδιαίτερα ξεχωριστή. Είναι σπάνιο αυτό που συμβαίνει. Μία σπάνια εικόνα που έτσι θυμίζει ότι ακόμη και στα πιο άνυδρα τοπία η ζωή βρίσκει τον τρόπο να επιστρέφει. Το πάω λίγο πιο πνευματικά, αλλά πρέπει να το θυμόμαστε πάντα. Μετά από έτσι μια δυνατή βροχή, έρχεται το χρώμα, έρχεται το λουλούδι και έρχεται και η άνθηση. Pharrell Williams και Ed Sheeran, Sing.

0: Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο, Love Radio Κρήτης 102,8. Πάμε λίγο πιο βαθιά στην έννοια της ποιότητας στο χώρο του σπιτιού. Η εταιρεία Σκαβολίνη λοιπόν ξεχωρίζει για τους αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και τη χρήση οικολογικών πρώτων υλών, δημιουργώντας λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α. Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica, η διαμονή που θα αγαπήσετε.
1: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
2: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
3: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Αμπουτιέ.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ξέρατε λοιπόν ότι ο εγκέφαλός μας μαθαίνει πολλές φορές ακριβώς από αυτά που δεν θέλουμε να ακούσουμε? Νομίζω ότι το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό. Όταν κάτι λοιπόν δεν γίνεται όπως το περιμέναμε, προσπαθούμε να καταλάβουμε τι πήγε διαφορετικά και να προσαρμοστούμε. Και ο εγκέφαλός μας κάνει ακριβώς το ίδιο. Το πρόβλημα είναι ότι συχνά αποφεύγουμε ό,τι μας φέρνει σε δύσκολη θέση. Γίνεται σαν αντανακλαστική κίνηση, νομίζω, από μόνο του. Μπορεί να αγνοήσουμε μια κριτική, να αλλάξουμε θέμα ή να απαντήσουμε αμέσως αμυντικά ή και επιθετικά κάποιες φορές. Έτσι όμως χάνουμε την ευκαιρία να δούμε τι πραγματικά μπορούμε να μάθουμε από κάτι που μας φέρνει σε δύσκολη θέση. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα ακούσουμε κάτι που μας ενοχλεί, ίσως αξίζει να κάνουμε έτσι μια μικρή παύση, να πάρουμε μια ανάσα, να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να αναρωτηθούμε, μήπως υπάρχει κάτι εδώ που μπορώ να μάθω, μπορώ να μάθω μέσα από αυτή την κατάσταση, από αυτά τα λόγια, από όλο. Ξέρω ότι δεν είναι πολύ easy, αλλά θα το βρούμε μαζί. Πάμε να

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύφτει.

0: Αυτός ήταν ο Γιώργος Δημητριάδης, σαν να μην πέρασε μια μέρα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Να στείλω τα φιλιά μου στο Φενάκι που μας ακούει εκεί από το γραφείο. Και θέλω να πω ότι η οργάνωση ενός ταξίδιου, ειδικά αν είναι μεγάλο, νομίζω ότι έτσι, έχει τη χαρά και του ίδιου του ταξίδιου. Δηλαδή, για να μην πω μισή χαρά, γιατί θα είμαι ένα 30% της χαράς το έχει. Γιατί είναι ωραίο αυτό να ψάξει πού θα πας να φας, να ψάξεις πού θα περπατήσεις, να ψάξεις πού θα μείνεις, να δεις μουσεία εκεί πέρα. Νομίζω ότι είναι μεγάλη χαρά. Και τώρα έτσι, μιας και μιλάμε για ταξίδια, υπάρχουν διάφορα παράξενα που βλέπουμε σε αεροδρόμια και δεν ξέρω αν έχετε δει ταξιδιώτες να τυλίγουν το διαβατήριό τους με αλουμινόχαρτο. Εγώ έχω δει, δεν ήξερα τι σήμαινε, δεν είχα να ρωτηθεί και ποτέ, αλλά εγώ τώρα θα σας απαντήσω. Η παράξενη λοιπόν αυτή συνήθεια είχε γίνει viral στα social media φυσικά, με το φόβο ότι κάποιος μπορεί να υποκλέψει ασύρματα τα δεδομένα από το ηλεκτρονικό τσιπ του διαβατηρίου. Ναι, το διαβατήριο έχει τσιπ. Από πάντα το είχε αυτό το τσιπ. Στην πραγματικότητα λοιπόν όμως οι ειδικοί λένε ότι ο κίνδυνος είναι εξαιρετικά μικρός. Το τσιπ λειτουργεί σε πολύ μικρή απόσταση, οπότε κάποιος έπρεπε να βρίσκεται σχεδόν κολλητά πάνω στο διαβατήριο για να επιχειρήσει να το αναγνώσει, ας πούμε. Έτσι το αλουμινόχαρτο δεν θεωρείται απαραίτητο μέτρο προστασίας φυσικά και μπορεί απλώς να σε ταλαιπωρεί στους ελέγχους, να το ξετυλίξεις, να το φτιάξεις, να το κάνεις, να το δείξεις. Δεν ξέρω από πού προήλθε τώρα αυτή η ιδέα. Οπότε πριν τυλίξετε το διαβατήριό σας, μάλλον αφήστε το αλουμινόχαρτο στο σπίτι και στο συρτάρι που χρειάζεται, στην κουζίνα δηλαδή. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
2: Η μπουγάτσα όπως δεν την έχεις ξαναδοκιμάσει. Διάλεξε τη γεύση σου και δημιούργησε τον δικό σου συνδυασμό με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Και για να ανακαλύψεις όλες τις επιλογές, ξέρεις που θα μας βρεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
5: Μέλισσες.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
7: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
8: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και έμαθες ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
9: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και
7: απ' γύρω από ένα τραπέζι.
8: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και έμαθες ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
9: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα. Οπότε, με βολεύει πολύ.
8: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνω.

0: ελληνική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
2: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
1: Τέλειο. Πού είναι?
2: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
1: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
3: Κρόκ μαντάμ Ιταλιάνα ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
4: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
3: Το brunch της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το brunch της στο Love Cafe στο Καψής Αστόρια.
3: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
4: Το brunch της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και brunch.
5: Hello, I'm Sam Smith.
6: This is Elton John.
7: Hey guys, it's Bruno Mars.
8: This is Alicia Keys.
9: Hey, what's up? This is John Legend.
10: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
11: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Παρασκευούλα, 25 Σεπτεμβρίου. Εγώ είμαι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο. Μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι πήραν τηλέφωνο στο σταθμό ο Φώτης και ο Θανάσης που ταξιδεύουν από Καστοριά προς Φλόρινα και θέλησαν έτσι να μας ευχαριστήσουν για την υπέροχη συντροφιά που τους κρατάμε στη διαδρομή τους και να σας πω κάτι, θα πάρω λίγο χρόνο από το τραγούδι αλλά θα το πω, αυτό είναι το ραδιόφωνο. Μπορεί φαινομενικά να είμαι μόνη μου εδώ, πίσω από ένα μικρόφωνο, αλλά στην πραγματικότητα δεν είμαι ποτέ μόνη. Να στείλω μια μεγάλη αγκαλιά στον Φώτη και το Θανάση και να πω ότι είστε εσείς εκεί έξω, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, στο δρόμο, σε ένα ταξίδι και κάπως έτσι, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, γινόμαστε όλοι μια τεράστια παρέα. Να ξαναστείλω τα φιλιά μου στο Φώτη και στο Θανάση και να ευχηθώ καλό δρόμο.

παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτός ήταν ο Χρήστος Μάστορας με τη Μαργαρίτα. Και να που συνεχίζονται τα μηνύματα από τους ακροατές. Ο Γιάννης, ο Χρήστος, ο Αντώνης και ο Γιάννης είναι στο δρόμο για Ιεράπετρα και μας είπαν ότι είμαστε ο αγαπημένος τους σταθμός και πάρα πολύ με συγκινούν. Και τι όμορφο να ξέρεις ότι όπου και αν πηγαίνεις, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχεται μαζί σου, είτε στο αυτοκίνητο, είτε στη δουλειά, είτε στις βόλτες, στα ταξίδια, πάντα κάπου εκεί. Να ενημερώσω, love1028.gr, για οπουδήποτε στον πλανήτη. Είναι λοιπόν σαν αυτή την παρέα που δεν χρειάζεται καν να βρίσκεστε στον ίδιο χώρο για να είστε μαζί. Έτσι αισθάνομαι τουλάχιστον εγώ. Να πω λοιπόν καλό δρόμο στα παιδιά, να περάσετε υπέροχα στην Ιεράπετρα. Ιεράπετρα, έκανα και το σαρδράμ. Και βάλτε δυνατά Νίκο Απέργη και Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο.

Αυτός ήταν ο Teddy Swims, Lose Control. Και ήρθε η ώρα του καιρού. 24 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Ο ουρανός είναι έτσι πεντακάθαρος, είναι μία ηλιόλου στη μέρα. 25 βαθμοί θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Και ήρθε η ώρα για το sneak peek του Σαββατοκύριακου. Λοιπόν, το Σάββατο βλέπω ότι η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι το μεσημεράκι 28 βαθμοί. Θα έχει ήλιο, θα έχει και κατά τόπου σύννεφα. Θα υπάρχει μία μικρό σύννεφια, αλλά βροχή θέλω να σας πω ότι δεν βλέπω καθόλου εδώ στο Ηράκλειο. Και την Κυριακή επίσης υπάρχει έτσι μία μικρό σύννεφια. Η μέγιστη θερμοκρασία για την Κυριακή θα είναι 25 βαθμοί, αλλά και πάλι καμία βροχή. Θα το δούμε βέβαια αυτό. Ξέρετε τι γίνεται με την πρόγνωση, αλλάζουν αυτά τα πράγματα. Και μαζί μας είναι η εταιρεία Climatologic, έτσι για να μην αγχώνεστε για το κλίμα μέσα στο γραφείο, μέσα στο σπίτι, είναι πάντα στο πλευρό μας. Είναι πάντα έτσι, δίνει άψογη εξυπηρέτηση. Και να πούμε ότι θα τη βρείτε στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Χαιρετάω εδώ εγώ στο Love Cafe. Μ' ακούσατε, κόλλησα κιόλας. Γεια σας, γεια σας. Πάμε να ακούσουμε Δέσποινα Μανδύ και Θα ήθελα.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8. Attention please. This is the final.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε για στυλ που πραγματικά εκφράζει τον καθένα μας, η εταιρεία Σκαβολίνη σχεδιάζει κουζίνες, μπάνια και living προσαρμοσμένα σε κάθε τρόπο ζωής, με μεγάλη ποικιλία σχεδίων και αισθητικών επιλογών. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
4: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
3: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
4: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
5: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
6: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
5: Στα κοντά.
6: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
7: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
8: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
9: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
10: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
11: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
10: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
11: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
10: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
11: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω τσοκομπίκ.
10: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
12: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
10: Choco Big, από τη Φρέσνα.
13: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12.
14: Nenas Academy.
13: Κομμέρσιαλ ενηλίκων. Hip-hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χώρο γυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χώρο.
15: Τα ωραιότερα ελληνικά
16: και ξένα τραγούδια.
17: Live shows κάθε μέρα.
18: Όλη μέρα.
19: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
20: Και έρθισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Και πάμε στον καπετάν Δημήτρη που στα 92 του χρόνια συνεχίζει να βγαίνει στη θάλασσα και όπως φαίνεται δεν έχει σκοπό να αφήσει το ψάρεμα σύντομα. 92 ετών ξαναλέω. Ο έμπειρος ψαράς βάζει τώρα πλώρη για κάτι ακόμη μεγαλύτερο. Για το ρεκόρ Guinness διεκδικεί λοιπόν τον τίτλο του γυρεότερου εν ενεργεία επαγγελματία ψαρά στον πλανήτη. Για τον καπετάν Δημήτρη είμαι σίγουρη και γι' αυτό και το κάνει τόσα χρόνια, ότι η θάλασσα δεν είναι απλώς η δουλειά του, είναι τρόπος ζωής. Και νομίζω γενικά οι άνθρωποι που εργάζονται στη θάλασσα μέσα είναι κάτι, δεν ξέρω, είναι, τώρα δεν θέλω να το πω με αρνητική χρειά, είναι εθιστικό, είναι κάτι άλλο, νιώθεις ελεύθερος νομίζω έτσι στη θάλασσα μέσα. Στα 92 του χρόνια λοιπόν ο καπετάν Δημήτρη συνεχίζει να μας θυμίζει πως για κάποια όνειρα δεν υπάρχει καμία ηλικία, οπότε να τον πετάξουμε αυτόν τον αριθμό πέρα, δεν χρειάζεται. Ξέρω πόσο κοινότυπο ακούγεται, αλλά είναι ένας αριθμός. Τι να κάνουμε τώρα. Πάμε να ακούσουμε Γιάννη Κότσιρα και Σασμός.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός, κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά.

0: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου κι αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
1: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
2: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομμωτική. Μπάρμπερ. Μόντελινγκ. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 334503.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα Bioten Micellar Water μόνο 3,50. Όλα τα αποσμητικά ρολόν Οξύμα 50 ml μόνο 2,57. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy Max Power 660 ml μόνο 2,33. Ακόμα μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,79.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Έχεις ιδέες. Έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.

Club Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Με συγχωρείτε. Και νομίζω πως όσο μεγαλώνουμε, αρχίζουμε έτσι να δίνουμε λίγο περισσότερη σημασία σε πράγματα που παλιότερα τα θεωρούσαμε δεδομένα, όπως τα μαλλιά μας, τα νύχια μας, ακόμα και το πώς δείχνει η επιδερμίδα μας. Γιατί πιστεύω πάρα πολύ ότι η φροντίδα δεν είναι μόνο τι βάζουμε απ' έξω, παίζει ρόλο και τι δίνουμε στον οργανισμό μας από μέσα. Κάπως έτσι λοιπόν έχει ενδιαφέρον το Hair Nail and Skin της Power Health, με ένα συνδυασμό αμινοξέων, βιταμινών, μετάλλων, ιχνοστοιχείων και αντιοξειδωτικών που υποστηρίζουν την ενδογενή παραγωγή κολαγόνου και κερατίνης. Με λίγα λόγια, μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για μαλλιά, επιδερμίδα και νύχια. Εμείς εδώ συνεχίζουμε δυνατά για πολύ λίγο ακόμη, γιατί σε λιγάκι έρχεται το κορίτσι μου, έρχεται η Ράνια Πιλάλη να σας κάνει παρέα μέχρι τις 4. Προς το παρόν όμως ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη και Χωρίς Αναπνοή.

Η κομματάρα είναι αυτό, δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. In and out of love, Armin Van Buuren, συγκλονιστικό τραγούδι. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τελευταίο μας ο νεαριά σήμερα, αλλά και στο τελευταίο νεαρ αυτή τη εβδομάδα, έτσι. Και ξέρετε κάτι, έχει μια μικρή χαρά αυτό το τελευταίο μικρόφωνο της Παρασκευής, γιατί ξέρουμε ότι τώρα ανοίγει μπροστά μας ένα Σαββατοκύριακο που δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι έτσι γεμάτο. Βασικά δεν χρειάζεται να έχει και πρόγραμμα εδώ που τα λέμε. Μπορεί να είναι ένας καφές που θα πιούμε χωρίς να κοιτάμε το ρολόι, μία βόλτα χωρίς συγκεκριμένο προορισμό, ένα τραπέζι με φίλους, μία αγκαλιά, μία ταινία στον καναπέ ή και σήμερα δεν κάνω τίποτα. Ακόμη και αυτό είναι το Σαββατοκύριακο. Και ίσως αυτό το χρειαζόμαστε καμιά φορά, και το εννοώ αυτό. Να κατεβάσουμε λίγο ταχύτητα, να αφήσουμε πίσω όσα μας κούρασαν μέσα στην εβδομάδα και να κρατήσουμε μόνο ό,τι μας έκανε να χαμογελάσουμε. Εμείς λοιπόν θα είμαστε εδώ και το Σαββατοκύριακο φυσικά, και ο Χάρης Γαραφαλάκης και η Τίνα Μιλωνάκη θα είναι μαζί μας με μουσική και καλή παρέα. Εσείς να φροντίζετε να περάσετε όμορφα αυτό το Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε όσο το χρειάζεστε. Και φυσικά να κάνετε αγκαλιές, και από μένα φιλιά πολλά πολλά πολλά πολλά πολλά πολλά.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
2: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
3: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
4: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
5: Κλείνω και έρχομαι.
4: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
5: Έφυγα!
4: Να παραγγείλω τις πίτσες.
5: Έχω καλύτερη ιδέα.
6: Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά.
7: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway.
6: Pizza 8 πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά.
7: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Pizza 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και...

0: Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
1: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
3: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
4: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
5: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
6: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
7: Είμαστε οι Μέλισσες.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαι κι εγώ, Ράνια Πιλάλη, στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8. Ξεκινάμε παρέα μέχρι και τις 4, Παρασκευή, σήμερα 25 Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά μετά τη μία. Ξεκινάμε πρώτη ώρα με Παν Παν. Ακολουθεί Άννα Βύση. Έχουμε και αύριο τη μεγάλη της συναυλία στο ΆΚΑ. Έχουμε να πούμε για νέες ορολογίες στο dating. Έχουμε να πούμε σήμερα πολλά.

Ήταν η Άννα Βύση με αγάπη από εμένα για σένα στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μία μέρα πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ, που και εμείς που εκεί δεν θα είμαστε, ανυπομονούμε να γίνει, διότι θα τραβήξουν τόσα στιγμιότυπα αυτοί που θα την παρακολουθήσουν από κοντά, που θα τα ανεβάσουν σίγουρα Instagram, TikTok, οπότε θα είναι σαν να είμαστε και εμείς εκεί. Το vibe βέβαια από κοντά είναι διαφορετικό, αλλά αφού δεν τα καταφέραμε, τουλάχιστον έτσι θα ικανοποιηθούμε έστω και λίγο. Πάμε λίγο να δούμε τον καιρό για σήμερα, όπου καλοκαίριασε πάλι. Έτσι, αυτές οι μεταβολές μου αρέσουν το φθινόπωρο. 24 βαθμοί με 25 στο Ηράκλειο η μέγιστη θερμοκρασία, με ηλιοφάνεια και καθαρό ουρανό. Στο Ρέθυμνο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει εκεί περίπου στους 25 με μια αραιή συννεφιά. Και στον Άγιο Νικόλο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 επίσης, με 4 μποφόρ και ηλιοφάνεια. Καλά μας πάει μέχρι στιγμής. Ελπίζουμε να μην αλλάξει απότομα πάλι το σκηνικό. Πάμε να ακούσουμε Ντάτι για τη συνέχεια και Take Me There.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Σάκης Ρουβάς, να μ' αγαπάς. Στο Love Radio Crete 102,8 θέλω να το αφιερώσω στον αδερφό μου που αύριο είναι Σάββατο και έχει γενέθλια και επειδή δεν κάνουμε εκπομπή live το Σάββατο, εγώ προσωπικά δηλαδή, θα του τα πω από σήμερα, χρόνια πολλά λοιπόν, τριαντάρισε κι αυτός, ο μικρός ο αδερφός, με το καλό και στα 100 θα πω. Και επειδή αύριο είναι Σάββατο λοιπόν, όπως είπαμε, έχουμε το brunch της παρέας, όπου τρέχει ακόμα για λίγο ακόμα ο διαγωνισμός. Προλαβαίνετε να λάβετε μέρος, μπείτε στα social media του σταθμού, Love Radio Crete στο Instagram, βρείτε το διαγωνισμό, δηλώστε συμμετοχή. Σε λίγο θα γίνει η κλήρωση, όπου ο νικητής θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα και κερδίζει μία παρέα 4 ατόμων το brunch της. Θα έχουμε και άλλους τέτοιους διαγωνισμούς, οπότε αν δεν είστε από τους τυχερούς, αυτή τη φορά θα έχετε και άλλες ευκαιρίες εδώ στο υπέροχο Love Cafe μας και στο Καψής Αστόρια για μια τετραμελή παρέα το Σάββατο. Λοιπόν, σας περιμένουμε με ανυπομονησία. Πάμε σε μέλισσες, ακούμε το κύμα. Αγάπη.

0: Love Radio Crete 102,8 και πάμε τώρα σε νέα της αγοράς. Με Ράνια Φιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και αν αναζητάτε αξιόπιστες λύσεις για τις οικιακές σας συσκευές, αξίζει να γνωρίσετε την Καραταράκη σε Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον. Μήνα Μουντράκη 9 στις Πατέλες. Θα βρείτε ανταλλακτικά, καθαριστικά, απολυματικά κλιματιστικών, αλλά και αντιστάσεις ηλιακών και μηχανές καφέ και καυστήρες. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 22 86 27.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου. Κι ο καπνής μας σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
1: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου, πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
1: Νούμερο 2.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Τι κάνεις?
6: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
5: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
6: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο, το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης, με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο venetopavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810 223 686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
8: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης Homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
9: Σταματάκι Ρωμίνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με Homework ξένων γλωσσών.
10: Hydrogym, Physiotherapy Hall. Το ανανεωμένο γυμναστήριό μας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό σας περιμένει να ανακαλύψετε τα ωφέλη της εκγύμνασης και της προπόνησης θεραπευτικής άσκησης. Με εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικία, παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση για εγγυημένα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
11: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
12: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
13: Τα ωραιότερα ελληνικά
14: και ξένα τραγούδια.
15: Live shows κάθε μέρα.
16: Όλη μέρα.
17: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
18: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ακούσαμε Θοδωρή Φέρη και είπες εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας μέχρι και τις 4. 25 Σεπτεμβρίου σήμερα και είναι και της Εφροσύνης. Γιορτάζουν οι Εφροσύνες και γιορτάζει και εμένα η φίλη μου, η καλή μου η φίλη η Έφη. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά και χρόνια ευτυχισμένα εκεί στην Πάτρα που πήγες να ζήσεις και μας άφησες εδώ πέρα εμάς. Αστειεύομαι εννοείται, φιλιά πολλά από όλους μας εδώ πέρα και χρόνια πολλά. Σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 25 Σεπτεμβρίου. Θεσπίστηκε για να αναδείξει τη σημασία της υγείας των πνευμόνων και να ενημερώσει και το ευρύ κοινό για τους τρόπους πρόληψης των πιο συχνών αναπνευστικών νοσημάτων. Τα πνευμόνια με την καρδιά είναι από τα κυριότερα όργανα του ανθρώπου και πρέπει να τα φροντίζουμε και να τα στηρίζουμε για να μας στηρίζουν και αυτά. Πάμε να ακούσουμε Δέσποινα Βανδύ για τη συνέχεια. Έρωτα θέλει.

0: Ακούτε Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πυλάλη στην παρέα σας. Και χαρίστε στον εαυτό σας λίγη περισσότερη φροντίδα. Στο Make Sense, στο Body Sculpt για γλουτού, σκυλιά και πόδια, είναι μόνο στα 350 ευρώ. Μία περιποίηση που προσφέρει λευκή αποσυμφόρηση συμβάλλει στη μείωση της όψης φλοιού πορτοκαλιού και στη μείωση πόντων. Και για απαλή λία επιδερμίδα, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες, μόλις στα 79 ευρώ ανασυνεδρία. Make Sense, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 82 39 27. Κλείσε το ραντεβού σου σήμερα.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
4: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και αφού λέγαμε για πνευμόνια πριν, ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα των πνευμόνων, πάμε να μιλήσουμε τώρα λίγο για τρεξιματάκι, γιατί βοηθάει στην οξυγόνωση εκεί πέρα και στα πνευμόνια. Την Κυριακή λοιπόν, 11 Οκτωβρίου, ο Άγιος Ιωάννης υποδέχεται τον 6ο Ροδάνθιο δρόμο στη μνήμη της Ροδούλας Σπετσοτάκη. Ένας αγώνας που έχει γίνει θεσμός με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης και κάθε χρόνο φέρνει κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας με δύο διαδρομές. 1.000 και 5.000 μέτρων. Και φέτος η διοργάνωση στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα για την υγεία των γυναικών, προσφέροντας δωρεάν μαστογραφίες το Σάββατο στις 10 Οκτωβρίου. Για πληροφορίες και συμμετοχές καλείτε στο 6983 88 12 75 ή στο 6939 23 05 45. Ακούμε Ιουλία Καραπατάκη.

Ήταν η Sir και το Strong Enough στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μερένια Πιλάλη στην παρέα σας. Πέρασε κιόλας μία ώρα που είμαστε μαζί. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον. Μείνετε συντονισμένοι, μέχρι και τις 4 θα είμαστε εδώ και έχουμε να πούμε κι άλλα.

0: και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Θοδωρής Μαραντίνης,
3: Αντώνης Ρέμος,
4: Ελένη Φουρέιρα.
5: Οκ, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρη άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
9: Κρόκ μαντάμ Ιταλιάνα ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
10: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
9: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
10: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια.
9: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
10: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
9: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνις Ρέμος.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλησπέρα και πάλι, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 2, με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Εδώ είμαστε, ξεκινάμε δεύτερη ώρα μαζί με το κέντρο συντικής Make Senses.

Weekend και Sacrifice στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μέρα Νιαπηλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Δεύτερη ώρα εδώ και πάμε τώρα να δούμε τι μπορεί να σημαίνει η θέση του δαχτυλιδιού στο χέρι σας. Ανάλογα το δάχτυλο που το βάζετε, μπορεί να σημαίνει κάτι για την προσωπική σας κατάσταση ή για την προσωπικότητά σας. Για παράδειγμα, εάν είσαι σε σχέση, βάζεις το δαχτυλίδι στο δεξιό μεσαίο δάχτυλο. Εάν έχεις αυτοπεποίθηση, το βάζεις στο δεξιό αντίχειρα. Εάν είσαι ελεύθερη, το βάζεις στο δεξιό δείχτη. Εάν είσαι πλούσιος, το βάζεις στο αριστερό αντίχειρα. Εάν είσαι ανήπαντρη, το βάζεις στον αριστερό δείχτη, το δαχτυλίδι. Εάν είσαι παντρεμένη, στον αριστερό παράμεσο. Αν είσαι αραβωνιασμένη, στο αριστερό μεσαίο δάχτυλο. Και αν δεν θες καθόλου να παντρευτείς, δεν σε ενδιαφέρει, ρε παιδί μου, ο γάμος, το βάζεις στο αριστερό μικρό δαχτυλάκι το δαχτυλίδι. Εάν είστε από αυτούς που δίνουν σημασία σε αυτούς τους συμβολισμούς, έχετε τα όλα αυτά υπόψη σας. Εάν πάλι δεν είστε από αυτούς και δεν σας ενδιαφέρει αυτός ο συμβολισμός, βάλτε το δαχτυλίδι όπου θέλετε, εννοώ σε όποιο δάχτυλο θέλετε. Δεν ακούστηκε και πολύ ωραίο αυτό. Σε όποιο δάχτυλο θέλετε, όπως και εγώ, και μην δίνετε σημασία σε τέτοιου είδους συμβολισμούς. Πάμε σε μουσική να ακούσουμε Άννα Βύση και Αιγαία.

Ακούσαμε Καραδίμο Δημήτρης, Θέλος, στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και πάμε τώρα σε ευχάριστα νέα. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο Εθνικό Πάρκο Ζιών, στη Γιούτα, όπου η εξερεύνηση της φύσης πλέον γίνεται πιο προσβάσιμη για όλους. Το πάρκο προσφέρει δωρεάν για ολόκληρη την ημέρα ένα ειδικό αναπηρικό αμαξίδιο παντός εδάφους, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες να απολαύσουν διαδρομές που σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν πολύ δύσκολο να διασχίσουν με ένα συμβατικό αμαξίδιο. Το ειδικό αμαξίδιο Extreme Motus είναι σχεδιασμένο για να κινείται σε ανώμαλο έδαφος, όπως πέτρες, χώμα, ακόμα και να διασχίσει ριάκια μπορεί, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα περισσότερα μονοπάτια του πάρκου. Οι επισκέπτες χρειάζονται συνοδό για τη μετακίνηση του αμαξιδίου και λαμβάνουν και ειδική άδεια πρόσβασης με όχημα σε περιοχές του πάρκου, γιατί συνήθως η μεταφορά εκεί γίνεται με λεωφορεία. Πάρα πολύ όμορφη κίνηση και ευελπιστώ και θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή όλα αυτά θα έρθουν και εδώ στην Ελλάδα μας. Ακούμε Ocean και Cry Cry για τη συνέχεια.

0: Ακούτε Love Radio Κρήτη 102,8. Μεράνια Πυλάλη στην παρέα σας. Και κάποιες λύσεις κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Η Καραταράκης Ιωάννης και ο Σιφ Όμικρον Ε. Μήνα Μουτράκη 9 στις Πατέλες διαθέτει μεγάλη ποικιλία σε ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές, προϊόντα καθαρισμού και απολύμασης κλιματιστικών, καθώς και εξειδικευμένα είδη για κάθε ανάγκη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28 10 22 86 27.
1: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαβουτιέ.
2: Νέος χώρος, νέα σεζόν. Ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Nenas Academy. Commercial ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χώρο γυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος, νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χορό.
3: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
4: Christie Academy, η νούμερο ένα σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
5: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, στα φίλια Σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγε 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ακούσαμε Έλενα Παπαρίζου, Αλήθεια Τώρα, στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και πάμε τώρα να πούμε κάτι που ενδιαφέρει αρκετούς και ειδικά τις μαμάδες με τα μικρά παιδιά. Εάν είστε από αυτούς που μπαίνουν στο σπίτι και κυκλοφορούν παντού με τα παπούτσια, σας έχω νέα που πιθανότατα δεν θα σας αρέσουν και τόσο, αλλά εγώ οφείλω να τα πω. Οι σόλες των παπουτσιών μπορούν πράγματι να μεταφέρουν στο εσωτερικό μικροοργανισμούς που μαζεύουμε από δρόμους και δάπεδα. Μελέτες έχουν εντοπίσει διάφορα βακτήρια πάνω στις σόλες και έχουν δείξει ότι μπορούν να μεταφερθούν σε άλλες επιφάνειες μέσα στο σπίτι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι όποιος μπαίνει στο σπίτι με τα παπούτσια θα αρρωστήσει, δεν χρειάζεται να μας πιάνει πανικός, αλλά ειδικά όσοι έχουν μικρά παιδιά που παίζουν και στο πάτωμα, το να αφήνουν τα παπούτσια στην είσοδο δεν είναι καθόλου κακή ιδέα. Αν και θεωρώ ότι περισσότεροι πλέον το έχουμε υιοθετήσει αυτό με το να βγάζουμε τα παπούτσια στην είσοδο του σπιτιού. Απλά για ενημέρωση όλων, εγώ τα είπα. Πάμε να ακούσουμε Brainstorm για τη συνέχεια και με.

0: Εδώ είμαστε, Λαβρεντίο Κρήτης 102,8, Μερένια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και το σώμα σου αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Στο Make Senses ανακάλυψε το Body Scalp για γλουτούς, κοιλιά και πόδια μόνο με 350 ευρώ. Γελευτική αποσυμφόρηση, μείωση της όψης φλοιού πορτοκαλιού και μείωση πόντων. Και ολοκλήρωσε την περιποίησή σου με λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες μόλις 79 ευρώ ανά συνεδρία. Make Senses, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 82 39 27. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου.
1: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

Αντώνης Ρέμος, η καρδιά με πηγαίνει εμένα στο Λαβρέτιο Κρήτης 102,8. Και πάμε τώρα να κάνουμε μια υπενθύμηση για κάτι πολύ όμορφο που συνεχίζεται αυτές τις ημέρες στο Ηράκλειο. Μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στο Πάρκο Γεωργιάδη βρίσκεται το φιλανθρωπικό παζάρι Δεύτερο Χέρι Χέρι Βοήθειας του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου. Βιβλία, παιχνίδια, κοσμήματα, διακοσμητικά, είδη σπιτιού και πολλά ακόμη περιμένουν το επόμενό τους σπίτι, ενώ κάθε αγορά στηρίζει το έργο του Συνδέσμου για γυναίκες και παιδιά που χρειάζονται προστασία και στήριξη. Καθημερινά λοιπόν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ στο Πάρκο Γεωργιάδη. Ακούμε The Second Voice για τη συνέχεια και Let Me Be.

0: Δέσποινα Βανδύ και σήμερα στο Love Radio Κρήτης 102,8 με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Τι θα γίνει αύριο κανείς δεν ξέρει, καλά τα λέει η Δέσποινα Βανδύ. Το μόνο που ξέρουμε ότι θα γίνει αύριο σίγουρα είναι η μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ. Και ανυπομονούμε γι' αυτό, παρόλο που δεν θα πάμε. Το έχω πει και το έχω ξαναπεί, θα έχετε βαρθεί να με ακούτε να το λέω. Μάλλον είναι έτσι ένα μεγάλο μου παράπονο που δεν θα είμαι κι εγώ εκεί. Μαζί μας πάντα είναι και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Τρέξε!
2: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Έψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Ωμικρον Έψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά. Στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Έψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
5: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
4: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
0: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και έμαθες ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
6: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα. Οπότε, με βολεύει πολύ.
0: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
6: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ονειχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
7: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young. Δύο πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικό

0: Σπανακόπιτα ή French Toast με τσουρέκι.
1: Το brunch της παρέας από το Love Radio Crete's 102,8.
0: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το brunch της στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια.
1: Μπείτε στα social media του Love Radio Crete's 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
0: Το brunch της παρέας από το Love Radio Crete's 102,8.
1: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και brunch.
2: Hello, I'm Sam Smith.
3: This is Elton John.
4: Hey guys, it's Bruno Mars.
5: This is Alicia Keys.
6: Hey, what's up? This is John Legend.
7: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
8: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε Παρασκευή σήμερα 25 Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 3. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας, μαζί μας και το κέντρο αισθητικής Make Sense. It feels so good, λοιπόν, και επιστρέφουμε μετά τη μουσική να πούμε για ένα καινούριο όρο στο dating.

περισσότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ακούσαμε Άννα Βύση και Προτιμώ από μια live εκτέλεση στο Hotel Ερμού, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και μιας και ακούσαμε Άννα Βύση, να σας δώσω ένα μικρό έτσι σκονάκι για όσους ετοιμάζεστε για τη μεγάλη της συναυλία το Σάββατο, αύριο δηλαδή, στο ΟΑΚΑ. Η συναυλία ξεκινάει στις 9 το βράδυ με pre-show από τις 8. Οι πόρτες θα ανοίξουν από τις 4 το απόγευμα. Μία συμβουλή, μην πάτε τελευταία στιγμή γιατί η προσέλευση θα είναι πραγματικά τεράστια. Προτιμήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς με το σταθμό Ειρήνη να εξυπηρετεί το ΟΑΚΑ. Υπολογίστε έξτρα χρόνο για την είσοδό σας. Έχετε από πριν ανοιχτό το εισιτήριο στο κινητό και κοιτάξτε ποια είσοδο γράφει για να κατατοπιστείτε πού θα πάτε ακριβώς. Και κυρίως μην ανεβάσετε καμία φωτογραφία που με το QR code σας, έτσι, προσοχή μεγάλη. Κρατάτε μία τσάντα το πολύ μεγέθους α4, όχι μεγάλες τσάντες, όχι μεγάλα αντικείμενα μαζί σας. Και έτσι ένα μικρό αδιάβροχο καλό θα ήταν, γιατί ποτέ δεν ξέρεις με αυτό το καιρό. Οπότε είναι μια αρκετά έξυπνη κίνηση. Και μετά απλά έχετε φορτισμένο κινητό, φωνή ζεσταμένη, γιατί προβλέπετε πολύ τραγούδι. Βέβαια δεν ξέρω αν θα πάτε πολύ από εδώ από την Κρήτη, αν και από ό,τι έχω ακούσει από φίλους και γνωστούς θα πάνε πολύ. Οπότε κρατήστε έτσι αυτές τις συμβουλές που δώσαμε μόλις τώρα. Πάμε να ακούσουμε Ώρες Μικρές από Γιώργο Μαζονάκη.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Bone και Beautiful Things στο Love Radio Crete 102,8. Λοιπόν, έχουμε καινούριο όρο στο dating, γιατί δεν είχαμε αρκετούς και θέλαμε ακόμα έναν. Λέγεται cushioning. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Ότι κάποιος βρίσκεται κανονικά σε μία σχέση, αλλά κρατάει παράλληλα κάποιες επαφές λίγο πιο ζεστές από ό,τι θα έπρεπε. Ένα φλερτ εδώ, μια επικοινωνία με πρώην από εκεί, κάποιον που ξέρει τέλος πάντων ότι ενδιαφέρεται, χωρίς απαραίτητα να έχει συμβεί κάτι. Με λίγα λόγια, κρατάει εναλλακτικές για την περίπτωση που η υπάρχουσα σχέση τελειώσει. Και το όνομα βγαίνει από το cushion your fall. Βάζω δηλαδή ένα μαξιλαράκι για να πέσω στα μαλακά, να μην χτυπήσω και πολύ αν τελειώσω αυτή η σχέση. Εγώ πάλι αυτό παλιά το ήξερα, το λέμε καβάτζα, αλλά εντάξει, στα αγγλικά ακούγεται λίγο πιο επιστημονικό, έτσι, για τη νεολαία μας και τη γενιά Z. Εμείς οι millennials έτσι το λέγαμε. Τέλος πάντων, μεγάλο πρόβλημα οι σχέσεις στις μέρες μας, αυτό εγώ καταλαβαίνω. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Και αν είσαι και αχάριστη η καρδιά, όπως εδώ μας λέει η Νατάσα Θεοδωρίδου,

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: Εδώ είμαστε, ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8 με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και αν αυτή την περίοδο θέλετε να συντηρήσετε ή να επισκευάσετε κάποια συσκευή, η Καραταράκης Ιωάννης και ο Σύφα ΩΜΕ έχει ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Θα πάτε Μίνα Μουτρά και Νέα στις Πατέλες και θα βρείτε μεγάλη γκάμα για ανταλλακτικά και εξειδικευμένα προϊόντα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 22 86 27.
1: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
4: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810 823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
5: Γερμανικά στο Γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
6: Πληροφορίες στο 6947 56 18 98.
7: Το jewelry tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
8: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Commercial ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χώρο γυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χώρο.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς. Ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

David Guetta, Teddy Swims και Tones and I, Gone, Gone, Gone στο Love Radio Crete 102,8. Και πάμε σε κάτι τώρα που είπα Teddy Swims, που θέλω πραγματικά να δω από τα φετινά MTV Video Music Awards. Η Ray και ο Teddy Swims μαζί με το Sombre θα ανέβουν στη σκηνή για ένα μεγάλο αφιέρωμα στο George Michael. Και έχει και συμβολισμό αυτό, γιατί φέτος συμπληρώνονται 40 χρόνια από το Faith, τον δίσκο που σημάδεψε την καριέρα του. Τα βραβεία είναι την Κυριακή 27, αυτή την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στο Λος Άντζελες. Τώρα ποια τραγούδια θα ακούσουμε στο αφιέρωμα αυτό δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί, αλλά εμένα αν με ρωτάτε ένα Careless Whisper πάντως το περιμένω να το ακούσω. Άλλα μεγάλα βραβεία από εκεί πέρα έχουμε πολλά γενικά να περιμένουμε από τη μουσική αυτές τις ημέρες. Πάμε να ακούσουμε Έλενα Παπαρίζου για τη συνέχεια, το φιλί της ζωής.

0: Εδώ είμαστε, Λαβρεντίο Κρήτης 102,8, Μερένια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και το σώμα σου αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Στο Make Senses ανακάλυψε το Body Scalp για γλουτούς, κοιλιά και πόδια μόνο με 350 ευρώ. Γελευτική αποσυμφόρηση, μείωση της όψης πλοίου πορτοκαλιού και μείωση πόντων. Και ολοκλήρωσε την περιποίησή σου με λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες μόλις 79 ευρώ ανά συνεδρία. Make Senses, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 82 39 27. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
4: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.

Save Your Tears από The Weeknd στο Love Radio Κρήτης 102,8 και πάμε τώρα να δούμε κάποια πράγματα που κάνει το σώμα μας όλη την ώρα και δεν αναρωτιόμαστε ποτέ το γιατί ή σχεδόν ποτέ. Για το λόξιγκα για παράδειγμα, ο οποίος είναι ένας ακούσιος σπασμός του διαφράγματος και μπορεί να εμφανιστεί όταν τρώμε πολύ γρήγορα, όταν τρώμε πολύ γενικά και όταν πίνουμε ανθρακούχα ποτά ή ακόμη και μετά από ξαφνικό ενθουσιασμό. Πάμε στο χασμουριτό. Εδώ έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν ξέρουμε ακόμα με βεβαιότητα ακριβώς γιατί χασμουριόμαστε. Υπάρχουν θεωρίες ότι βοηθάει τον εγκέφαλο να παραμένει σε εγρήγορση ή ακόμη και να ρυθμίζει τη θερμοκρασία του. Άρα το χασμουριέμαι επειδή δεν έχω αρκετό οξυγόνο που αγώγαμε τόσα χρόνια δεν είναι τόσο απλό. Αυτά προς το παρόν. Έχουμε κι άλλα βέβαια, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Θα τα πούμε από Δευτέρα όμως. Εδώ θα είμαστε. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, πάμε να ακούσουμε Απών και Καντά.

Ήταν ο Δήμος Αναστασιάδης, εσύ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη, ήμασταν μαζί από τη μία, κοντεύει 4 και ήρθε η ώρα να δώσω σκυτάλη στο μοναδικό Χάρη Γαρεφαλάκη με την υπέροχη φωνή του να σας κάνει παρέως και τις 7. 7 με 10 έρχεται Νίκη Μπελαδάκη. Εμείς θα τα πούμε από Δευτέρα, να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο με ό,τι καιρό και αν κάνει, αρκεί να είστε με τους ανθρώπους που πραγματικά θέλετε. Μέχρι τη Δευτέρα, φιλιά πολλά. Yeah.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Αν δεν έχεις γνωρίσει ακόμα τις νέες φιλοσοφίες, τώρα είναι η κατάλληλη ώρα. Πέρνα από τη Δεδάλου 39 και ανακάλυψε τη νέα εμπειρία της αγαπημένης σου μπουγάτσας. Νέες γεύσεις, πρωτότυπα toppings, ξεχωριστά crumbles και soft παγωτό για να δημιουργήσεις την μπουγάτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites. Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Η γειτονιά στο πόδι και στο παραθύρο σου. Κι ο καπνίσμα σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
1: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα σε θέλω τραγικά.
1: Νούμερο 2.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Τι κάνεις?
6: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
5: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
6: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, ρε, μη, φα. Πες Γιωργάκη.
8: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
7: Τι λες παιδί μου?
8: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
7: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
9: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
10: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος. Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Wine Pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ.

0: Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
1: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
6: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Καλησπέρα σε όλους, εδώ και σήμερα στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Χάρης Γαρεφαλάκης, αμέσως με τα τυράνια πιλάλη θα πάμε παρέα έως και τις 7. Με τα ωραίτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Ξεκινάμε για σήμερα με μουσική και ωραία διάθεση Παρασκευής που επιτέλους έφτασε και πολύ την περιμέναμε. Φτιάξτε καφεδάκι, μείνετε στη συντροφιά μας. Κάποιοι από εσάς γυρνάτε από τη δουλειά σας, κάποιοι από εσάς ετοιμάζετε σιγά σιγά για να κατέβετε ξανά. Χρήστος Μάστορας και Μιχάλης Χατζηγιάννης για τη συνέχεια και χόρεψε. Εδώ στον Love.

Αυτή είναι πεγγυζίνα και νόημα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Πράγματα που αποκτούν νόημα είναι και οι έρευνες. Και σήμερα είναι η μεγαλύτερη πανευρωπαϊκή γιορτή της επιστήμης και της έρευνας με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η βραδιά του ερευνητή. Διοργανώνεται κάθε τελευταία Παρασκευή του Σεπτέμβρη. Στην Ελλάδα υπάρχουν ερευνητές, υπάρχουν ερευνήτριες, επιστήμονες που ξεναγούν τους επισκέπτες όλων των ηλικιών στον μαγικό κόσμο της έρευνας. Σε πολλές πόλεις, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πάτρα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Μυτιλίνη, γίνονται εκδηλώσεις. Εδώ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε Ηράκλειο και σε Ρέθυμνο, αλλά και το ΙΤΕ έχει έτσι οργανώσει ωραίες βραδιές του ερευνητή. Και κάπως έτσι ερευνητικά θα πάμε να μιλήσουμε για διάφορα που μας έχουν συναρπάσει σε όλη αυτή την ιστορία της ανθρωπότητας. Lady Gaga και Bruno Mars για τη συνέχεια και Die With A Smile.

Αντώνης Ρέμος και μη φύγεις εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Όταν σκεφτόμαστε έρευνες, το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό μας είναι άνθρωποι με λευκές ποδιές που κάνουν με τα γυαλάκια τους και τα διάφορα τα μηχανηματάκια τους διάφορα πράγματα εκεί σε ένα εργαστήριο. Κάποια εκρήγνεται, κάποια όχι. Όμως 100 χρόνια πριν, ένας αντίστοιχος κύριος, ο Αλεξάνδερ ο Φλέμινγκ, επέστρεψε στο εργαστήριό του και παρατήρησε κάτι περίεργο σε ένα πιάτο με βακτηριάκια. Είχε εμφανιστεί μούχλα και γύρω της τα βακτήρια είχαν εξαφανιστεί. Αυτό φυσικά που θα μπορούσε κάποιος να πετάξει στα σκουπίδια, ο Φλέμινγκ το ερεύνησε και έτσι κάπως είναι οι επιστήμονες λίγο τρελοί. Έτσι μπήκε ο πρώτος μεγάλος κρίκος στην ιστορία της πενικυλίνης, του πρώτου ευρέως χρησιμοποιημένου έτσι αντιβιωτικού. Χρειάστηκαν κάποια χρόνια έρευνας μέχρι να έρθει η πραγματική η θεραπεία και κάπως έτσι μια καλλιέργεια μουχλιασμένη βοήθησε να αλλάξει για πάντα η αντιμετώπιση κάποιων έτσι από τις σημαντικότερες λοιμώξεις. Και πλέον έχουμε τα λεγόμενα αντιβιωτικά χάρη στον Φλέμινγκ που το 1928 είπε «Μωρές μην το πετάξουμε αυτό, ας το ερευνήσουμε». Βραδιά του ερευνητή σήμερα σε Ηράκλειο και σε Ρέθυμνο με πολλές δράσεις από τις 6 έως και τις 10.

0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο μικρόφωνο του σταθμού. Και πάντα στο μυαλό μας υπάρχει μια ερώτηση που μπορεί να διχάσει ακόμα και την πιο δεμένη παρέα: πίτσα ή μπέργκερ. Στο Casa Donato όμως η απάντηση γίνεται πολύ πολύ εύκολη, γιατί έχετε χειροποίητη την πίτσα, ζουμερά μπεργκεράκια, απολαυστικές μακαρονάδες και δροσερές σαλάτες. Είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη και για παραγγελίες καλείτε στο 2810 37 13 70.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάριο Μαμικούλ. Μίμη Μάριο Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
3: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο, το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης, με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
5: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Μοσχαράκι γάλακτος, οσομπούκο, μόνο 9,90.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Ένα τραγούδι που αναμφίβολα μας θυμίζει τα ωραία τα καλοκαίρια. Είναι η Δανάη κι άλλο εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Όμως έχουμε πλέον μπει επιπλέον 25 μέρες του Σεπτέμβρη. Δηλαδή, ακόμα και αυτοί που έλεγαν τα 32 Αυγούστου, 33 Αυγούστου, κάπου βαρέθηκαν, έχουν μπει στο Σεπτέμβρη και εκείνοι. Ο καιρός είναι τέτοιος που το έχει έρθει το φθινοποράκι. Τα σχολεία έχουν ανοίξει αρκετές μέρες. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε ένα mood Σεπτέμβρη ή φθινοπόρο, θα το πω. Την επόμενη εβδομάδα πλέον θα μιλάμε και για Οκτώβρη, ακόμα περισσότερο. Πάμε τώρα φροντιστήριο διακρότημα. Εννοείται είναι η επιλογή για όλα τα παιδιά τα οποία θέλουν να είναι έτσι πάντα προετοιμασμένα. Όπως προβλέπετε, για να δώσουν τις εξετάσεις σε όποια βαθμίδα εκπαίδευσης και αν είναι. Είτε είναι δημοτικό και θέλουν να μπουν πρότυπο γυμνάσιο, είτε είναι γυμνάσιο και θέλουν μια καθημερινή μελέτη, είτε είναι λύκειο φυσικά, η μεγάλη πίστα, ο μεγάλος ο δράκος με τις πανελλαδικές τις εξετάσεις. Οι άνθρωποι εκεί είναι εξειδικευμένοι και γνωρίζουν πολύ πολύ καλά πώς να στέκονται δίπλα στο κάθε παιδί. Με τρία σημεία στο Ηράκλειο. Τα φροντιστήρια διακρότημα γνωρίζουν καλά να βρίσκονται δίπλα σε κάθε παιδί, γιατί δεν είναι μόνο τα μαθήματα. Είναι πολλά πολλά πράγματα γύρω-γύρω από την εκπαίδευση. Και αυτή με τη σειρά της είναι μεγάλη έρευνα. Γι' αυτό και αλλάζει κάθε χρόνο. Είναι η βραδιά του ερευνητή σήμερα και εμείς μιλάμε για σπουδαίες έρευνες που έχουν αλλάξει την ανθρωπότητα.
1: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι. Κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.

τύχη μην ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

0: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
3: Κλείνω και έρχομαι.
2: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
3: Έφυγα!
2: Να παραγγείλω τις πίτσες.
3: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
4: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
3: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
5: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με 2 νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
7: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 μαζί με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Θα πάμε έως και τις 7 και σκέφτομαι τώρα ότι μία βόλτα σε ένα pet shop είναι λίγο σαν shopping therapy, αλλά το κατοικίδιο μας χαίρεται όταν γυρίζουμε σπίτι πολύ πολύ περισσότερο από εμάς. Με μια έτσι σακούλα από τα Pet Samolis έχουμε τα πάντα εκεί, και για όσους έτσι προτιμούν αγορές από το σπίτι τους άνετα και ωραία, υπάρχει φυσικά και το petsamolis.gr. Έχουν τα πάντα για όλα τα ζωάκια και θα τα βρείτε σε 10 καταστήματα σε όλο το

Δύο σπουδαίες συναυλίες έκανε στην Αθήνα και νομίζω ότι πολλοί κόσμος την απόλαυσε. Είναι η Νατάσα Μποφίλιου με το Μανώλη Φάμελο στο τραγούδι Όλα είναι μπροστά. Το ακούσαμε μόλις εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είναι η βραδιά του ερευνητή σήμερα με πολλές εκδηλώσεις σε Ηράκλειο και σε Ρέθυμνα από τις 6 έως και τις 10 με παιδάκια εκεί που θέλουν να μπουν στον κόσμο της έρευνας από φοιτητές και καθηγητές που θέλουν να τους τον δείξουν. Είναι πολύ πολύ σημαντικό να μοιράζεται η γνώση και να μπαίνουν τα παιδιά να αποκτούν εμπειρίες τέτοιες από πανεπιστήμια των διάφορων πόλεων σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Σήμερα μιλάμε για ιδιαίτερες έρευνες που κάπως έχουν επηρεάσει την ανθρωπότητα και εννοείται ότι δεν θα μπορούσαμε να μην σταθούμε στο εμβόλιο. Είναι η έρευνα που κατάφερε να εξαφανίσει μια ασθένεια. Το εμβόλιο είναι μια λέξη που μας δημιουργεί αμφιλεγόμενα συναισθήματα, είναι η αλήθεια. Όμως το 1796 ο Άγγλος γιατρός, ο Έντουαρντ Τζένερ, παρατήρησε κάτι που είχαν προσέξει και οι άλλοι. Οι γαλατάδες που είχαν περάσει ευλογιά των αγελάδων σπάνια κολούσαν ευλογιά. Έτσι αποφάσισε να ερευνήσει αν αυτή η παρατήρηση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί έτσι για την προστασία από κάποια ασθένεια. Η ιδέα εννοείται εξελίχθηκε σταδιακά από την πρώτη επιτυχημένη μορφή εμβολιασμού. Περισσότερο από 100 χρόνια μετά, η έρευνα, ο εμβολιασμός και η παγκόσμια συνεργασία οδηγούν στην εξάλληψη της ευλογιάς. Και από τότε πολλές ασθένειες έχουν εξαλειφθεί χάρη σε ένα εμβόλιο. Σ' αγαπάω γιατί τραγουδά ο Κωνσταντίνος Αργύρης.

πήγα τα καράβια του ουρανού. Να κοιτάζω τα πελάγι με τη φορά του καινού μου. Να βυθίζομαι στα βάθη

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
1: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DIPAM του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο Τόστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 ευρώ.

0: όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
2: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
7: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
8: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
9: Είμαστε οι Μέλισσες.
10: Καλησπέρα σε όλους. Δεύτερη ώρα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Παρασκευούλα σήμερα 25 του Σεπτέμβρη και είναι η τελευταία Παρασκευή του νου του μήνα. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης το πίνει το καφεδάκι του εδώ παρέα με όλους εσάς. Εδώ στο Love Cafe τα κορίτσια και έξω και τα αγόρια με φροντίζουν καθημερινά όπως και εσάς όταν έρθετε εδώ. Με το μπραντς της παρέας, έναν διαγωνισμό που αύριο θα έρθει εδώ μία παρεούλα για να απολαύσει υπέροχο μπραντς, συνεχίζουμε.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8, Metro Booming και Weekend και Creeping μόλις ακούσαμε. Είναι Παρασκευούλα, είναι 25 του Σεπτέμβρη, είναι Σαββατοκύριακο όπως όλος ο Σεπτέμβρης εγώ νομίζω, σύμφωνα με τη δική μου την εμπειρία από τον κύκλο μου, αλλά και ο Αύγουστος, μην πω και ο Οκτώβρης, έχει αρκετούς γάμους και βαφτίσεις. Και εννοείται καλά κάνετε και επισημοποιείτε τις σχέσεις σας και κάνετε τις γιορτές σας και γλεντάμε κι εμείς μαζί σας. Αν τώρα είστε σε αυτό το mood, έτσι επικεντρωθείτε λίγο, γιατί θα σας μιλήσω για το Σμαραγδίνιο Όνειρο που έχει επιμεληθεί κάθε επιτυχημένη εκδήλωση. Βαπτιστικά πακέτα, δημιουργική έτσι στολισμή, μια κάλυψη φωτογράφησης για όποια εκδήλωση θέλετε, είτε βάπτιση είτε γάμος, και πάντα με γνώμονα την ποιότητα, τη συνέπεια και την άριστη εξυπηρέτηση του κάθε ενός και της κάθε μιας από εσάς εκεί έξω. Είναι στο κέντρο της πόλης, στην Κατεχάκη στο νούμερο 14 και στο 28 10 33 0370 θα τους βρείτε για να σας εξυπηρετήσουν. Για τη συνέχεια είναι ο Γιώργος Σαμπάνης εδώ στο Love Radio Crete 102,8 στο τραγούδι «Τι θέλω εγώ με σένα». Όσο και...

Αυτές είναι οι μελισσούλες. Για μένα βράδια εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης Βαρεφαλάκης είναι μαζί σας και σήμερα. Και σήμερα, μιας που είναι η βραδιά του ερευνητή, με πολλές δράσεις σε πανεπιστήμιο, σε Ρέθυμνο και σε Ηράκλειο, στην ιατρική σχολή στο Ισβούτες, εδώ για το Ηράκλειό μας, είτε στην Πανεπιστημίου Πολυγάλου, στη Νέα Βιβλιοθήκη, πειραματιζόμαστε, ξερευνάμε, κάνουμε ερωτήσεις, παίζουμε, μαθαίνουμε, γνωρίζουμε και την έρευνα και τους ανθρώπους πίσω από αυτήν και γενικότερα περνάμε πολύ όμορφα μία βραδιά. Είναι με ελεύθερη είσοδο για όλους, με δράσεις και για μεγάλους και για παιδιά, μιας που και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο γιορτάζεται αυτή έτσι η βραδιά. Είναι η μεγαλύτερη πανευρωπαϊκή γιορτή της επιστήμης και πρέπει και εμείς να τη στηρίξουμε. Μιλάμε για δράσεις και πράγματα και έρευνες που έχουν συγκλονίσει την ανθρωπότητα και δεν θα μπορούσαμε να μην πάμε έτσι πίσω στο 1989 στο team των Berners-Lee από το CERN που πρότεινε ένα σύστημα που θα βοηθούσε επιστήμονες και ερευνητές να μοιράζονται πληροφορίες μεταξύ διαφορετικών πανεπιστημίων και οργανισμών. Έτσι έφτιαξε την ιδέα της πρώτης έτσι πιλωτικής ιστοσελίδας, ενός συνδέσμου, ενός browser, όπως τα γνωρίζουμε σήμερα, αλλά ήταν το πρώτο website στον κόσμο τότε. Στο ίδιο το World Wide Web. Και το 1993 το CERN έκανε ένα λογισμικό του web δημόσια διαθέσιμο, ανοίγοντας το δρόμο για την τεράστια την εξάπλωσή του. Και μάλιστα τότε ήταν μια τεράστια τεχνολογική ανακάλυψη και κάτι που θα έφτιαχνε λίγο διαφορετική την ανθρωπότητα στα επόμενα τα χρόνια. Για τη συνέχεια πάμε σε ένα τραγούδι της εποχής εκείνης περίπου. Είναι από το 2002, ένα τραγούδι πολύ πολύ αγαπημένο για όλους εμάς και τη δική μας τη γενιά. Έγινε τεράστια διεθνής επιτυχία, έφτασε στο νούμερο 1 του κόσμου γενικότερα. Ήταν το πρώτο τραγούδι από ρωσικό συγκρότημα που ανέβηκε στην κορυφή του βρετανικού τσάρτ. Είναι η Tattoo και All the Things She Said στο Love Radio Crete.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
2: Σταματά Κυρωμήνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
3: Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Nenas Academy. Commercial ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χώρο γυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χορό.
4: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Μπάρπερ. Μόντελινγκ. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 334503.
5: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
6: Πίνασες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια. Καπνιστά λαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
7: Καφές. Check. Χυμός. Check. Smoothies. Double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee. Τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις έσχεστούγεννα στη Λοζάνη.

Χατζηγιάννης και όλα μαγικά. Εδώ, στο Love Radio Κρήτης. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας εδώ και σήμερα μιλάμε για διάφορα πράγματα που έχουν έτσι αποτελέσει μια πολύ πολύ σημαντική στιγμή στην έρευνα και στον κόσμο μας γενικότερα, όπως είναι ο φούρνος μικροκυμάτων. Θα μου πείτε από όλες τις ανακαλύψεις που έχουμε κάνει στην κουζίνα μας μέσα και γενικότερα στο σπίτι, το φούρνο μικροκυμάτων διάλεξες, όμως έχει μια πολύ πολύ ωραία ιστορία. Ο μηχανικός ο Πέρσι ο Σπένσερ εργαζόταν τότε με εξοπλισμό ραντάρ. Μία μέρα παρατήρησε ότι μία σοκολάτα στην τσέπη του είχε αρχίσει να λιώνει. Αντί να πει κάπως έλειωσε η σοκολάτα μου, να δει, ήταν ζεστό το παντελόνι, άρχισε να πειραματίζεται και διαπίστωσε ότι η ενέργεια από το Magnetron μπορούσε να θερμάνει τα τρόφιμα. Ακολούθησαν πολλά πειράματα, με popcorn φυσικά που σκάνε εύκολα, με άλλα τρόφιμα και το 1945 κατατέθηκε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το φούρνο μικροκυμάτων. Ένα από τα πιο συνηθισμένα αντικείμενα της κουζίνας μας ξεκίνησε από μια λιωμένη σοκολάτα που, όπως καταλαβαίνετε, η σοκολάτα μπορεί να αλλάξει όλο τον κόσμο. Για τη συνέχεια εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις έρχεται ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι, All Around the World. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, να μείνετε εδώ συντονισμένοι στην παρεούλα μας. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ και θα είναι στην παρέα σας έως και τις 7. Παρασκευούλα αγαπημένη.

0: Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και μαζί θα πάμε παρέα έως και τις 7. Και εδώ και 16 χρόνια κάποιοι έχουν βρει μια συνταγή για να επιστρέφουν συνεχώς οι άνθρωποι ξανά και ξανά. Και φυσικά μιλάμε για το Casa Donato, που συνδυάζει και ολόφρεσκα υλικά και διαλεκτά με γεύσεις που έχουν αγαπηθεί και εξυπηρέτηση που κάνει πάντα τη διαφορά. Αν θέλετε τώρα κι εσείς μια δωρεάν επιταγή αξίας 50 ευρώ από το Casa Donato, στέλνετε μήνυμα στο 6956-641028 στο Viber του σταθμού, γράφετε όνομα και τηλέφωνο και έρχεται μια δωρεάν επιταγή αξίας 50 ευρώ. Μόνο για εσάς.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Είμαι Μάριο Μαμικούλ. Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
3: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
5: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
6: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
5: Τέλειο. Πού είναι?
6: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
5: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και πέτσα μόλις. Εκεί θα βρούμε από μία σακούλα τροφής μέχρι και καινούριο κρεβατάκι για κάθε σκυλάκι, για κάθε γατάκι. Από ένα παιχνίδι μέχρι και τα απαραίτητα που έχουμε για τις καθημερινές μας βόλτες. Θα βρούμε όλα όσα χρειάζονται τα φιλαράκια μας. Και δεν μιλάμε μόνο για σκυλάκια και γατάκια, υπάρχουν επιλογές για μικρά ζωάκια, για πτηνά, για ψάρια, για χελώνες, για αρπετά και πολλά πολλά ακόμα. 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο και online στο petsamolis.gr.

Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 είναι ο Αντώνης Ρέμος και τρέμω. Ο Χάρης ο Βαρεφαλάκης είναι μαζί σας. Μαζί θα πάμε παρέα έως και τις 7 και αν τώρα είστε στο κέντρο της πόλης ήρθε η ώρα να πάμε μια βόλτα μέχρι το πάρκο Γεωργιάδη. Εκεί μέχρι και τις 8 από το πρωί στις 9 βρίσκονται οι γυναίκες από το Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων. Φιλοξενήσαμε εδώ χθες την κυρία Μέρη Παχιαδάκη. Μας μίλησε για όλα αυτά τα όμορφα που έχουν εκεί με ανθρώπους και ιστορίες που φέρνουν τη δική τους έτσι την ζωή και την ακουμπούν πάνω σε ένα πάγκο με στόχο να βοηθήσουν και να στηρίξουν γυναίκες και παιδιά που χρειάζονται βοήθεια. Αξίζει τη δική μας τη στήριξη. Εννοείται και εμείς είμαστε πάντα έτσι παρόντες σε τέτοιες υπέροχες ενέργειες, όλοι είδος των ΛΑΒ και χαιρόμαστε όταν υπάρχουν άνθρωποι και συμπολίτες μας που σκέφτονται όχι μόνο τον εαυτό τους, όχι μόνο την καλοπέρασή τους, αλλά και όλους τους υπόλοιπους. Για τη συνέχεια, εδώ στον ΛΑΒ έρχεται η Taylor Swift και The Fate of Ophelia. Είναι απόγευμα Παρασκευής. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
1: Κάνε μια στάση στις νέες φιλοσοφίες και διάλεξε τη γεύση σου. Κρέμα, σοκολάτα, μήλο, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού και πολλές ακόμα επιλογές με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: International Coffee Day 2026. Αυτή την 5η, 1 Οκτωβρίου, το Love Radio Κρήτης 102,8 αφήνει το στούντιο και εκπέμπει ζωντανά από τα Starbucks στην Ανδρόγειο. Η Αγγελίνα Σταματάκη και ο Χάρης Γαρεφαλάκης φορούν τις πράσινες Starbucks ποδιές τους, μπαίνουν πίσω από τον πάγκο και γίνονται παρίστας για μία μέρα για να ζήσουμε μαζί την αυθεντική Starbucks εμπειρία. Ελάτε να κάνετε τις αφιερώσεις σας στον αέρα, να κερδίσετε καφέδες και συλλεκτικά Starbucks δώρα και να γιορτάσουμε μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 4 με 7 το απόγευμα. Live από τα Starbucks στην Ανδρόγειο.
6: Αγάπη, τρέξε!
7: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
6: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
7: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
6: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
7: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
6: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
7: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
6: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
7: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
8: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
9: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και αίματος ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
10: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα, οπότε με βολεύει πολύ.
9: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
10: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ενοχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
11: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
12: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
12: Βεβαίως. Μοσχαράκι γάλακτος, οσομπούκο, μόνο 9,90.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
15: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Αβουτιέ.
16: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
17: Hey guys, it's Bruno Mars.
18: This is Alicia Keys.
19: Hey, what's up, this is John Legend.
2: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
3: Καλησπέρα σε όλους. Παρασκευούλα σήμερα, Παρασκευούλα 25 του Σεπτέμβρη. Είναι λίγο μετά τις 6, ο Χάρης ο Βαρεφαλάκης είναι εδώ στην παρέα σας και θα είναι μαζί σας για μία ωρίτσα ακόμα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Με καφεδάκι στο χέρι, γιατί και ο καφές είναι μια πολύ σπουδαία ανακάλυψη και όποιος πραγματικά τον ανακάλυψε εννοείται έχει ένα τεράστιο respect από εμένα. Είναι η βραδιά του ερευνητή σήμερα, σε Ηράκλειο και σε Ρέθινο γίνονται μεγάλες έτσι όμορφες γιορτές με πειράματα, με έρευνες, με ερωτήσεις, με παιχνίδια, με τα πάντα.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Αυτός είναι ο Παπαζό, παρέα με τον Ακύλα σε ένα ατελιέ έτσι ξεχωριστό και εδώ στο Love Radio Crete 102,8 μόλις το ακούσαμε. Σήμερα μιλάμε για διάφορες έρευνες που έχουν έτσι επηρεάσει την ανθρωπότητα και εννοείται ότι η ινσουλίνη έχει πάντα μία θέση σε αυτές τις έρευνες. Στις αρχές τώρα της δεκαετίας του 1920, ο διαβήτης σε σοβαρές περιπτώσεις μπορούσε να σημαίνει ότι ο ασθενής είχε λίγα χρόνια ζωής. Ευτυχώς σήμερα όλα έχουν αλλάξει και κάποιος με διαβήτη μπορεί να συνεχίσει να ζει για πολλά χρόνια με ένα πολύ καλό επίπεδο ζωής χωρίς να στερείται ουσιαστικά και πάρα πολλά πράγματα. Μία ομάδα έτσι ερευνητών στον Καναδά άρχισε να ψάχνει τι ακριβώς συμβαίνει στο πάγκρεας και πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί ο διαβήτης. Το 1921, δηλαδή 100 χρόνια πριν και λίγο ακόμα, άρχισαν τα πειράματα. Έτσι απομονώθηκε η ινσουλίνη και το 1922, ένας 14χρονος μάλιστα, ο Λέοναρντο Τόμψον, έγινε ο πρώτος άνθρωπος με διαβήτη που έλαβε ινσουλίνη και η κατάστασή του βελτιώθηκε θεαματικά. Μέσα σε λίγα χρόνια, εννοείται, η παραγωγή της είχε περάσει από το εργαστήριο στην ευρεία ιατρική χρήση και μετά οι άνθρωποι με διαβήτη μπορούσαν να ζουν αξιοπρεπώς. Δείτε τώρα πόσα σπουδαία πράγματα από μία τρελή ιδέα που λες αμπά, αποκλείεται και όμως δουλεύει. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εκεί γύρω μας που έχουν διαβήτη και τα τελευταία αρκετά χρόνια, 10-15, έχει απλοποιηθεί ακόμα περισσότερο η διαδικασία και αυτό από μόνο ότι είναι πολύ πολύ ευτυχές. Για τη συνέχεια έρχεται ο Νίκος Απέργης και αυτά τα χει.

Αυτό είναι ο Harry Styles και As It Was εδώ στο Love Radio Κρήτης. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Παρασκευούλα υπέροχη και σας πάω τώρα στις 11 του Οκτώβρη. Την άλλη εβδομάδα το ξέρετε ότι έχουμε Οκτώβριο μήνα και Οκτώβρης φέρνει πολλά ωραία. Και φέρνει και την αλλαγή της ώρας που εγώ την περιμένω πώς και τι, γιατί ξυπνάω πολύ πρωί και είναι νύχτα αυτό το πολύ πρωί που ξυπνάω. Οπότε με την αλλαγή της ώρας κάπως θα βελτιωθεί αυτό το πράγμα. Ο Οκτώβρης επιπλέον φέρνει στις 11 του μήνα, Κυριακή ημέρα, μία πολύ ωραία ενέργεια. Είναι ο έκτος Ροδάνθιος δρόμος. Είναι στη μνήμη της Ροδούλας Σπετσοτάκη και γίνεται από τον Άι Γιάννη. Ένας αγώνας που έχει γίνει γενικότερα θεσμός, υποστηρίζεται από την περιφέρεια Κρήτης και κάθε χρόνο φέρνει κοντά ανθρώπους από κάθε ηλικία. Μία μέρα πριν, το Σάββατο στις 10 του Οκτώβρη, η διοργάνωση στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα για την υγεία των ανθρώπων, των γυναικών. Προσφέρουν δωρεάν μαστογραφίες και είναι ένας δρόμος με δύο διαδρομές, 1 χιλιόμετρο και 5 χιλιόμετρων, που μπορούμε να συμμετέχουμε λίγο πολύ όλοι μας. Μπράβο στους ανθρώπους που κάνουν τέτοιες ωραίες ενέργειες. Για πληροφορίες και συμμετοχές στο 69-83-88-12-75 ή στο 69-39-2-30-5-45. Σήμερα μιλάμε για σπουδαίες έρευνες που έχουν αλλάξει την ανθρωπότητα. Εννοείται ότι η μαστογραφία είναι μέσα σε αυτές, όπως και γενικότερα η ακτινογραφία, την οποία θα συναντήσουμε στο επόμενο μας μικρόφωνο. Για τη συνέχεια ακούμε Δημήτρη Μητροπάνο σε ένα υπέροχο τραγούδι με τίτλο «Σβήσε το φεγγάρι».

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε.
1: Λαβρενιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Olivia Dean και So Easy. So Easy μάλλον δεν ήταν για αυτόν τον Γερμανό που θα σας μιλήσω τώρα, καθώς το 1895 ένας φυσικός, ο Ρέντγκεν, ο Βίλχεμ, έκανε ένα πείραμα και παρατήρησε κάτι παράξενο. Υπήρχαν κάποιες αόρατες ακτίνες που μπορούσαν να περάσουν μέσα από κάποια υλικά και να αφήσουν ένα αποτύπωμα σε μια οθόνη. Λίγο αργότερα να φωτογραφίζει και το χέρι της συζύγου του, δηλαδή ο άνθρωπος δεν έβαλε το δικό του χεράκι, ήθελε να βάλει τη γυναίκα, σου λέει αν είναι να τύχει σε κάποιον, να τύχει σε εκείνη. Και εμφανίστηκαν καθαρά όλα της τα οστά αλλά και το δαχτυλίδι της. Για πρώτη φορά οι γιατροί μπορούσαν να κοιτάξουν μέσα στο ανθρώπινο σώμα χωρίς να χρειάζεται ένα χεράκι για αυτό. Να και οι πρώτες εικόνες καταγμάτων που εμφανίζονται το 1896 και σήμερα ένα μηχάνημα που μας φαίνεται απολύτως συνηθισμένο στα νοσοκομεία ξεκίνησε από ένα φαινόμενο που τότε κανείς δεν καταλάβαινε πλήρως. Είπε αποκλείεται να συμβαίνει και όμως συνέβη. Το χέρι της γυναίκας του δεν έπαθε τίποτα πάντως για να ξέρετε το υπόλοιπο κουτσομπολιό. Και το δαχτυλίδι επίσης. Οπότε η ακτινογραφία κάπως έτσι ήρθε στη ζωή μας. Φανταστείτε πόσα πράγματα έχουμε γλιτώσει χάρη στην ακτινογραφία και φανταστείτε γενικότερα. Η έρευνα δεν έχει μόνο καλά, έχει και τα κακά της, αλλά πόσα πράγματα έχουμε βοηθηθεί μέσω αυτής. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας για αυτή την Παρασκευούλα εδώ με μουσική, με ωραία διάθεση, με διάφορες έρευνες και όλα τα καλά. Στο κέντρο της πόλης, σε ένα lab καφέ, πολύ πολύ αγαπημένο. Φύγαμε για Γιώργο Σαμπάνη. Ahora me

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
3: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
4: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μια φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove, στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Love Radio Κρήτης 102,8 και αυτό το απόγευμα μας βρίσκει η παρέα. Και αν τώρα και εσείς πιστεύετε ότι η σαλάτα είναι απλώς κάτι έτσι πράσινο δίπλα στο κύριο, τότε μάλλον δεν έχετε δοκιμάσει Casa Donato. Εδώ ψηφίζουμε γεύση. Με μανδουράκι, με ψητά μανιτάρια, με ανανά, με σίγα αποξηραμένα, με ντοματίνια, με ρόκα, με dressing και περιδοειδών και όλα αυτά σε μια σαλάτα που πραγματικά μόνο βαρετή που δεν τη λέμε. Και φυσικά υπάρχουν πολλές ακόμα επιλογές που θα βρείτε εκεί, στη γωνία Λεβίνη και Κονδυλάκη, με τηλέφωνο επικοινωνία 2810 37 13 70.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.

0: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
1: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου, πιάνω τη συχνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Νούμερο 2.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γραβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Εδώ πίσω στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, ο Χάρης ο Βαρεφαλάκης είναι μαζί σας και το grooming για τα σκυλάκια δεν είναι απλώς θέμα εμφάνισης, είναι φροντίδα και σίγουρα την απολαμβάνουν και εσείς μαζί τους. Στα Pet Samoli θα βρούμε υπηρεσίες grooming σε επιλεγμένα καταστήματα για να χαρίσουμε στους τετράποδους έτσι φίλους μας την περιποίηση που τους αξίζει. Και φυσικά, μετά το grooming επιβάλλεται για μια βόλτα στους διαδρόμους τους για λιχουδιές και παιχνιδάκια. Petsamolis.gr για περισσότερα.

Αζιζάμ εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρεφάλεξ μαζί σας και ήρθε η ώρα γιατί η Παρασκευή πάντα μας φέρνει πιο κοντά σε φαγητά κοινόστιμο, σε μια δωρεοπιταγή αξίας 50 ευρώ από το Casa Donato, όπου έχουμε τον διαγωνισμό μας. Εσείς, αν δεν είστε ο σημερινός νικητής ή νικήτρια, για να δώσω ένα μικρό χίντ γιατί είναι γυναίκα αυτή που έχει νικήσει, στέλνετε μήνυμα στο 6956-64-1028 στο Viber του σταθμού και γράφετε το όνομά σας, γράφετε το τηλέφωνο σας και τη λέξη Donato και μπαίνετε στην κλήρωση για την επόμενη Παρασκευή. Νικήτρια λοιπόν αυτή τη Παρασκευή είναι η κυρία Βάσια. Βασιλική δηλαδή, για να το πω σωστά, το βαφτιστικό όπως έπρεπε. Κάτσο Γιάννη, όπου όπως λέει θέλει να πάει παρέα με την κολλητή της. Και πολύ θα καλά θα κάνετε, γιατί το φαγητάκι ποτέ δεν τρώγεται μόνος. Θέλει παρέα, καλή παρέα το Casa Donato. Θοδωρής Φέρης για τη συνέχεια και είπες εδώ στο Love Radio Κρήτης.

είναι ο Αντώνης Ρέμος με τις στιγμές εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να ευχηθώ να έχει ένα υπέροχο, καταπληκτικό βραδάκι Παρασκευής. Αυτά τα βραδάκια της Παρασκευής πόσο πολύ τα αγαπώ. Εγώ θα πάω με φίλους για φαγητάκι, οπότε καταλαβαίνετε ότι και εγώ κάπως καλά θα περάσω. Αύριο το πρωί στις 8 θα είμαστε εδώ παρεούλα για να κάνουμε τη συντροφιά μας την πρωινή, να πούμε την καλημέρα μας και να φάμε το πρωινό μας. Φιλιά πολλά! Γεια χαρά!

0: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ωρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
1: Καφές, check! Χυμός, check! Smoothies, double check! Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
5: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
6: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
7: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Μοσχαράκι γάλακτος, οσομπούκο, μόνο 9,90.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, στα φίλια σουλτανίνα το κιλό, τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγε 3x200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν, 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο, 20% φθηνότερα.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: International Coffee Day 2026. Αυτή την 5η, 1 Οκτωβρίου, το Love Radio Κρήτης 102,8 αφήνει το στούντιο και εκπέμπει ζωντανά από τα Starbucks στην Ανδρόγαιο. Η Αγγελίνα Σταματάκη και ο Χάρης Γαρεφαλάκης φορούν τις πράσινες Starbucks ποδιές τους, μπαίνουν πίσω από τον πάγκο και γίνονται παρίστας για μία μέρα για να ζήσουμε μαζί την αυθεντική Starbucks εμπειρία. Ελάτε να κάνετε τις αφιερώσεις σας στον αέρα, να κερδίσετε καφέδες και συλλεκτικά Starbucks δώρα και να γιορτάσουμε μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 4 με 7 το απόγευμα. Live από τα Starbucks στην Ανδρόγαιο.
14: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
15: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
19: Είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 στην παρέα σας όπως κάθε μέρα άλλωστε. Ελπίζω να είστε καλά και να περάσουμε καταπληκτικά 3 ολόκληρες ώρες. Ελάτε! Λοιπόν, λοιπόν, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι στους 22 βαθμούς. Η δύση ηλίου είναι στις 7 και 12 λεπτά. Δεν το είπα σωστά, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, να είστε καλά, βάλτε καφεδάκι και ελάτε να περάσουμε τέλεια.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο υπέροχος Γιώργος Μαζωνάκης, ανήκω σε μένα, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Καλησπέρα σε όλους εσάς που μπήκατε τώρα στην όμορφη παρέα μας. Μέχρι και τις 10 ταξιδεύουμε παρέα, Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Έχω πολλά να σας πω. Χρόνια πολλά αρχικά σε αυτούς που έχουν γενέθλια. Ο Γιάννης έστειλε νωρίτερα ότι θέλει ένα συγκεκριμένο τραγούδι για τα γενέθλιά του. Το βάλαμε μόλις. Γιώργο Μαζωνάκη λοιπόν και ανήκω σε μένα. Χρόνια πολλά, Γιώργο, δεν μας είπες πόσα κλείνεις. Λοιπόν, είναι μια γιορτή σήμερα πολύ ιδιαίτερη για εμένα και θέλω να στείλω τα φιλιά μου και την απέραντη αγάπη μου στην ανιψιά μου, τη Φρόσο, την Εφροσύνη μας, γιατί σήμερα είναι της Αγίας Εφροσύνης. Δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, όμως και εγώ μην νομίζετε, το έμαθα τα τελευταία χρόνια. Χρόνια πολλά, αγαπημένο μου πλάσμα, να είσαι πάντα έτσι φωτεινή, καλλιτεχνική, πολύχρωμη και υγιής πάνω απ' όλα. Σ' αγαπάω πάρα πολύ. Λοιπόν, σήμερα είναι βραδιά του ερευνητή και έχουμε πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Μία πολύ σημαντική εκδήλωση του ΙΤΕ, θα επανέλθω να σας την πω. Προς το παρόν θα πάμε σε Bruno Mars και I Just Might. Επιστρέφω εδώ.

Αυτό ήταν ο Νίνο και το τραγούδι Φοβάμαι εδώ στη Love Radio Κρήτη 102,8. Καλησπέρα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Πάμε σε αυτό που είπα νωρίτερα. Σήμερα είναι η μέρα του ερευνητή και γίνονται πολύ όμορφα πράγματα και στην πόλη μας. Η βραδιά του ερευνητή στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΙΤΕ στο Ηράκλειο πραγματοποιείται σήμερα. Από τις 5 έχει ξεκινήσει, αλλά θα διαρκέσει έως και τις 11. Με ελεύθερη είσοδο για όλους, προλαβαίνετε να πάτε. Εάν μπείτε και στη σελίδα του ΙΤΕ, θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες. Με πολλές δραστηριότητες, πειράματα, ρομποτική, έξυπνες τεχνολογίες, θέατρο, αστροπαρατήρηση πιο αργά, και αυτό είναι το μαγικό της υπόθεσης, και σίγουρα αρκετή μουσική. Ξεναγήσεις από ερευνητές και επιστήμονες στον κόσμο της έρευνας για επισκέπτες όλων των ηλικιών. Ξαναλέω, μπείτε στη σελίδα του ΙΤΕ, θα τα μάθετε όλα και προλαβαίνετε να ζήσετε κι εσείς αυτό το θαύμα, γιατί είναι ένα θαύμα η αστροπαρατήρηση, και ειδικά για τις μικρές ηλικίες που δεν γνωρίζουν πολλά για αυτό το μαγικό κόσμο εκεί έξω. Πάμε σε Ονειράμα, πού ήσουν χθες?

0: Καλησπέρα σε όλους εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Σας πάω στο Jewelry Tip του μήνα από τη Μαυρομάτη Σόρα, που μας δείχνει πώς να συνδυάσουμε σωστά ένα ρολόι με τα κοσμήματά μας. Αν το ρολόι είναι έντονο με μεταλλικό μπρασελέ ή λαμπερές λεπτομέρειες, κρατήστε τα υπόλοιπα κοσμήματα στον καρπό πιο καθαρά. Ένα λεπτό μπρασελέ ή ένα διακριτικό δαχτυλίδι αρκεί για να ολοκληρώσει την εικόνα. Αντίθετα, ένα πιο minimal ρολόι μπορεί να συνδυαστεί υπέροχα με περισσότερα μπρασελέ, δημιουργώντας ένα κομψό layered αποτέλεσμα. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτη Σόρα στην είδης 3, Ηράκλειο Κρήτης. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε και το site ora.mavromatis.com.
1: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DPAM του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DPAM ή στο dpam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
4: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Εμπειροί καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
5: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
6: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
7: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
6: Τι λες παιδί μου?
7: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
6: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
8: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

ήταν η Αναβίση και τραγούδι Αιγαίο εδώ στο Love Radio Greece 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 στην παρέα σας. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή και Σάββατο πρωί το σκηνικό παραμένει σχετικά καλό με τις θερμοκρασίες στο Ηράκλειο. Φτάνουν μέχρι και τους 27 βαθμούς μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Η ανατροπή τώρα λένε ότι θα έρθει από το Σάββατο το βράδυ προς Κυριακή με μια έντονη κακοκαιρία να κινείται προς τα νότια. Από το βράδυ του Σαββάτου συγκεκριμένα έως και τη Δευτέρα αναμένονται νεφώσεις με μπόρες και πιθανές καταιγίδες στο Ηράκλειο αλλά και την υπόλοιπη Κρήτη. Προσοχή γενικά στα ορεινά. Η θερμοκρασία την Κυριακή συγκεκριμένα λένε ότι θα σημειώσει αισθητή πτώση αγγίζοντας το μεσημέρι μόλις τους 20 βαθμούς. Σημείωση τώρα για τον αέρα, να πούμε ότι πρέπει να είμαστε λίγο παραπάνω προσεκτικοί, ειδικά οι οδηγοί, γιατί όταν πέφτει αυτή η βροχή, αυτή η βροχή μάλλον του φθινοπόρου, υπάρχει αυτός ο φόβος μαζί με την ολισθηρότητα στο δρόμο για όλους αυτούς που δεν προσέχουν όμως πάντα. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς εδώ με αγαπημένα μουσικά τραγούδια. Έρχομαι να σας πω κι άλλα. Έχουμε πολλά. Έχουμε κοινωνικά. Έχουμε πολιτιστικά. Επιστρέφουμε.

0: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
1: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
2: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
1: Στα κοντά.
2: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
3: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
4: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
5: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
6: Κρόκ μαντάμ Ιταλιάνα ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
7: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
6: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
7: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Καψής Αστόρια.
6: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
7: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
6: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.
8: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.

Αυτό ήταν ο Νίκος Απέργης, παρέα με τη Δάφνη Λόρενς και το τραγούδι «Ίσως αύριο». Ίσως αύριο να είναι μια απλά ηλιόλουστη μέρα που δεν θα μας αγχώσει καθόλου έτσι κι αλλιώς με τις αλλαγές που προμηνύουν για τον καιρό. Και εντάξει, το βραδάκι να ζήσουμε κάτι διαφορετικό. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι αυτός ο καιρός θέλει μια ζακετούλα πάντα μαζί μας. Λοιπόν, είμαι η Νίκη Πελαδάκη, κάνουμε παρέα μέχρι και τις 10. Έχουμε Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς και τι σημαίνει αυτό. Σαββατοκύριακο με ελεύθερη είσοδο σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Και είναι μια εξαιρετική ευκαιρία, το λέω και το ξαναλέω όσο καιρό με ακούτε εδώ, για βόλτα, για την καλύτερη βόλτα, το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε σε φίλους, σε παιδιά, σε εσάς, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου ή την Κνωσό για παράδειγμα. Θα μπορούσατε να απολαύσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο εκεί, να γνωρίσετε τον μηνιακό πολιτισμό, τον σπάνιο πολιτισμό, αυτό που θαυμάζει όλη η Ευρώπη, όλος ο κόσμος, και να ζήσετε ένα Σαββατοκύριακο αλλιώς. Τώρα λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο είναι η είσοδος εντελώς δωρεάν. Εκμεταλλευτείτε το. Επίσης να πω για αυτούς που αγαπούν την μπύρα. Έχουμε ανοιχτά ζεθοποιεία. Είναι τα ανοιχτά ζεθοποιεία 2026. Το Σάββατο λοιπόν αύριο οι λάτρεις της μπύρας μπορούν να επισκεφθούν τοπικά ζεθοποιεία στο Ηράκλειο για ξεναγήσεις, γευστικές δοκιμές και food pairing. Δηλαδή δεν θα πηγαίνετε μόνο, θα φάτε κιόλας. Μπορείτε να τσεκάρετε ανοιχτά ζεθοποιεία 2026 και θα δείτε τι θα σας βάλει σε ποιες τοποθεσίες. Πάμε τώρα σε Θοδωρή Φέρη και κάτι άλλο.

Cars και το τραγούδι Drive. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Τα φιλιά μου στους οδηγούς, προσοχή στους δρόμους. Είναι Παρασκευή, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα σε συγκεκριμένες περιοχές του Ηρακλείου. Προσοχή μεγάλη. Νίκη Μπελαδάκη εδώ μέχρι και τις 10. Να σας πω ότι αν πατήσετε All Crete Blue Green θα βρείτε ένα φεστιβάλ που έχει ξεκινήσει έτσι ως ένα πολύ μεγάλο event άθλησης. Φεστιβάλ, τώρα το ονόμασα εγώ. Είναι ένα μεγάλο event άθλησης και προστασίας του περιβάλλοντος που τρέχει παράλληλα σε Ηράκλειο και Χανιά, περιλαμβάνοντας δεκάδες δράσεις και ομιλίες για την ευεξία, και είναι από αυτά τα ωραία που αξίζει να τα ζούμε. Πατάτε All Crete Blue Green και το βρίσκετε. Αν πάλι θέλετε βοήθεια, εγώ εδώ είμαι. Λοιπόν, να πούμε και αυτά που συνέβησαν νωρίτερα το πρωί. Υπήρξε κινητοποίηση για φωτιά. Η πυροσβεστική για ακόμα μια φορά έκανε το καθήκον της και έτρεξε σε ένα σπίτι που πήρε φωτιά στην οδό Χριστομιχάλη Ξυλούρη. Εγώ βλέπω κάθε μέρα που περνάω από εκεί τους πυροσβέστες πραγματικά και νιώθω λίγο περίεργα, γιατί θα ήθελα κάθε μέρα να περνάω και να τους φύγω το χέρι. Έτσι. Για πολλούς λόγους και για κανένα λόγο μαζί. Πάμε να συνεχίσουμε. Επιστρέφω να σας πω και άλλα.

0: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
1: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και έμαθες ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
2: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα. Οπότε, με βολεύει πολύ.
1: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
2: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ενοχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
3: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
4: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Νένας Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12.
5: Νένας Academy.
4: Κομμέρσιαλ ενηλίκων. Hip-hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χορογυμναστική και ενδυνάμωση. Νένας Academy. Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό.
6: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ, αισθητική άκρων ονειχοπλαστική, αισθητική σπα μασάζ, κομμωτική, μπάρπερ, μόντελινγκ. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλησπέρα και πάλι σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και ταξιδεύουμε μαζί μέχρι και τις 10. Πάμε τώρα σε Θάνο Πετρέλη και το τραγούδι «Το αίμα μου».

Αυτό ήταν ο Teddy Swims με το τραγούδι The Door εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Μου έστειλε τώρα μια φίλη ακροάτρια ότι δεν πρόλαβε αυτό που έλεγα, λέγεται αμουσία και τους αρχαιολογικούς χώρους. Λοιπόν, φίλη Ειρήνη, αύριο, Σαββατοκύριακο, 26 και 27 δηλαδή Σεπτεμβρίου, η είσοδος σε δημόσια μουσεία και σε αρχαιολογικούς χώρους είναι δωρεάν. Όταν λέω δημόσια μουσεία, αυτά που υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισμού. Για παράδειγμα, εμάς εδώ, το Αρχαιολογικό Μουσείο και η Κνωσός και όλα τα άλλα μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι που έχουμε σε Φεστό, Μάλια, Γόρτινα και τα σχετικά, είναι εντελώς δωρεάν. Είναι μια τέλεια αφορμή για βόλτα, μια τέλεια αφορμή για να μάθουμε κάπως καλύτερα την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Απόψε Παρασκευή, βέβαια, εγώ τώρα θα ήθελα τόσο πολύ να διακτηνιστώ και να βρεθώ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Το λέω γιατί μου στέλνει ο φίλος Βασίλης αυτή τη στιγμή που μας ακούει μέσω διαδικτύου. Love1028.gr, μας ακούτε κι εσείς από παντού. Απόψε, λέει, θα πάει σε Jack Savoretti και ετοιμάζεται τώρα. Δίνει μεγάλη συναυλία εκεί στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Και πόσο ζηλεύω να ξέρεις, φίλε Βασίλη. Λοιπόν, να περάσεις υπέροχα. Εμείς θα πάμε σε Απόν τώρα και Καντάδα.

αυτές ήταν οι μέλησες με το τραγούδι Μισή Καρδιά εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και αν θέλετε να προσέξετε κι εσείς την καρδούλα σας, την ευεξία σας, την ψυχούλα σας, όλα αυτά τέλος πάντων που αξίζει να προσέχουμε, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου θα έρθετε παρέα με εμάς στον Έκτορ Δάνθιο δρόμο. Με εμάς εννοώ, γιατί υποθέτω ότι θα είμαι κι εγώ εκεί, έτσι. Λοιπόν, θα γίνει ο Έκτορ Ροδάνθιος δρόμος στη μνήμη της Ροδούλας Σπετσοτάκη στον Άγιο Ιωάννη. Ένας αγώνας που έχει γίνει θεσμός με την υποστήριξη πάντα της περιφέρειας Κρήτης και κάθε χρόνο φέρνει κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας με δύο διαδρομές, πολύ απλές διαδρομές και πολύ όμορφες. 1000 και 5000 μέτρα. Και φέτος η διοργάνωση στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα για την υγεία των γυναικών, προσφέροντας δωρεάν μαστογραφίες το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Μία μέρα πριν δηλαδή, εσείς έρχεστε και κάνετε και δωρεάν μαστογραφία. Για πληροφορίες τώρα και συμμετοχές, υπάρχουν δύο συγκεκριμένα τηλέφωνα. Μπορώ να σας βοηθήσω κι εγώ να τα βρείτε πιο εύκολα, σε περίπτωση που δεν μπορείτε τώρα να τα καταγράψετε. Θα σας δώσω ένα τηλέφωνο 698-38-81-275. Αλλιώς πατάτε Έκτος Ροδάνθιος δρόμος και βρίσκετε την πληροφορία. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα σε Jennifer Lopez. Ain't it funny?

0: ψέματα.
1: Καλησπέρα σας και πάλι, είστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 και πάμε στο Jewelry Tip του μήνα από Μαυρομάτης ώρα, που μας προτείνει να επιλέγουμε ένα κόσμημα δώρο με σκέψη και προσωπικότητα πάντα. Ένα κόσμημα γίνεται πιο προσωπικό όταν συνδέεται με τη γυναίκα που θα το φορέσει. Παρατηρήστε αν προτιμά κίτρινο ή λευκό χρυσό, αν φορά μικρά ή πιο έντονα κομμάτια, αν αγαπά τις πέτρες με χρώμα ή τη διακριτική λάμψη των διαμαντιών. Το σωστό δώρο δεν είναι απαραίτητα το πιο εντυπωσιακό. Είναι εκείνο που ταιριάζει στον άνθρωπο που τον λαμβάνει. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτης ώρα στην είδης 3 Ηράκλειο Κρήτης. Περισσότερα θα βρείτε πάντα στο orambaemavromatis.com.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.

0: Καθημερινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
2: Σταματάκι Ρωμίνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
3: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Μοσχαράκι γάλακτος, οσομπούκο, μόνο 9,90.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατους Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αυτός ήταν ο Αντώνης Δρέμος με το τραγούδι Δευτέρα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Καλησπέρα σε όλους εσάς που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Η αλήθεια είναι ότι ορισμένα μηνύματα δεν προλαβαίνω να τα δω στην ώρα τους και μετά στεναχωριέμαι, γιατί υπάρχουν ωραία μηνύματα από υπέροχους ανθρώπους που μας στέλνουν, ειδικά αυτά τα μηνύματα που είναι από μακριά. Και αυτά έχουν και ένα παραπάνω σημασία για εμάς. Λοιπόν, για να μην τα μπερδέψω, ο φίλος Βασίλης μου έστειλε χθες αργά το βράδυ και δεν πρόλαβα να το δω. Ένα πολύ γλυκό μήνυμα. Φίλε Βασίλη, θα στείλω πολλά φιλιά και τη μεγάλη μου αγάπη στην υπέροχη πόλη των Σερών. Μάλιστα, μας γράφει ότι μας ακούει από το Σιτοχώρι. Ομολογώ ότι δεν το ξέρω. Θα το τσεκάρω όμως. Να στείλουμε φιλιά και αγάπη και το επόμενο τραγούδι από Μελίσσα Έθεριτς, Like the Way I Do. Ελπίζω να είσαι καλά, να έχεις μια όμορφη Παρασκευή, να απολαμβάνεις την καλή μας την παρέα, όπως λες, και τις μουσικές μας επιλογές, και να μας ακούς σταθερά, γιατί μας κάνεις και νιώθουμε πολύ όμορφα και πολύ χαρούμενοι. Γεια σου φίλε Βασίλη από Σιτοχώρι Σερών, δικό σου το επόμενο τραγούδι.

0: International Coffee Day 2026. Αυτή την 5η, 1 Οκτωβρίου, το Love Radio Κρήτης 102,8 αφήνει το στούντιο και εκπέμπει ζωντανά από τα Starbucks στην Ανδρόγειο. Η Αγγελίνα Σταματάκη και ο Χάρης Γαρεφαλάκης φορούν τις πράσινες Starbucks ποδιές τους, μπαίνουν πίσω από τον πάγκο και γίνονται παρίστας για μία μέρα, για να ζήσουμε μαζί την αυθεντική Starbucks εμπειρία. Ελάτε να κάνετε τις αφιερώσεις σας στον αέρα, να κερδίσετε καφέδες και συλλεκτικά Starbucks δώρα και να γιορτάσουμε μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 4 με 7 το απόγευμα. Live από τα Starbucks στην Ανδρόγειο.
1: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
2: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
3: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
0: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
5: Κρόκ μαντάμ Ιταλιάνα ή αβοκάντο Benedict με σολομό.
6: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
5: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
6: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια.
5: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
6: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες.
1: Αυτό ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος. Θέλουμε να μας λένε ότι μας αγαπάνε. Η αλήθεια είναι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν θέλει να τα ακούει, νομίζω. Λοιπόν, μια όμορφη πράξη αλληλεγγύης συνεχίζεται εκεί στο Πάρκο Γεωργιάδη. Από το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε αυτό το μπαζάρι, δεύτερο χέρι, χέρι βοήθειας. Και συνεχίζεται έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Φιλοξενεί ένα μπαζάρι ιδιαίτερο του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου, το Πάρκο Γεωργιάδη. Και μπορείτε κι εσείς να περάσετε και να βρείτε βιβλία, παιχνίδια, είδη σπιτιού, κοσμήματα και πολλά ακόμη αντικείμενα που περιμένουν να αποκτήσουν μια δεύτερη ευκαιρία. Και με αυτόν τον τρόπο εσείς στηρίζετε παράλληλα γυναίκες και παιδιά που χρειάζονται βοήθεια και προστασία. Είναι κάθε μέρα εκεί από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στο Πάρκο Γεωργιάδη. Ξαναλέω, ένα φιλανθρωπικό παζάρι που αξίζει να βοηθήσουμε όλοι μας. Και τώρα θα πάμε να ταξιδέψουμε με το δικό μου αγαπημένο Take Me There, Daddy.

0: Αυτό ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Για σένα, για εσάς είμαστε εδώ μέχρι και τις 10. Λαβ Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και θα σας πάω τώρα σε όλα αυτά που αφορούν αυτούς που θέλουν να ξεχωρίζουν. Γιατί είστε πολλοί εσείς εκεί έξω και μπράβο σας. Αν θέλετε λοιπόν να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση και να έχετε επιλογές που καλύπτουν πραγματικά το στυλ σας, τότε αξίζει να περάσετε από τον Κουντογιάννη. Εκεί θα βρείτε πλούσια συλλογή σε ανδρικά κοστούμια για όλους τους τύπους ασφαλώς, με προτάσεις από μεγάλους οίκους μόδας από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Είτε ετοιμάζεστε για κάποια ιδιαίτερη περίσταση, είτε απλά θέλετε να ανανεώσετε την εικόνα σας, την καρταρόμπα σας, θα βρείτε αυτό που ψάχνετε πάντα. Στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού βρίσκεται το κατάστημα Κοντογιάννης, Λεωφόρο Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση mensfashion.gr. Πάμε να συνεχίσουμε. Έρχομαι ξανά.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service. Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
2: Το jewelry tip του μήνα από την Ωρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
3: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
4: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
5: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
4: Τι λες παιδί μου?
5: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
4: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
6: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
7: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
8: Hello, I'm Sam Smith.
9: This is Elton John.
10: Hey guys, it's Bruno Mars.
11: This is Alicia Keys.
12: Hey, what's up, this is John Legend.
13: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα και πάλι, εδώ είμαστε στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και κάνουμε παρέα μέχρι και τις 10. Πάμε σε Michael Jackson τώρα και Black or White. Δεν έχει καμία σημασία.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: είσαι.
1: Αυτός ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης, αγαπάω όπως είσαι. Εδώ είμαστε στο Love Radio Κρήτης 102,8 για να αγαπάμε τους ανθρώπους ακριβώς όπως είναι. Αυτή είναι η ουσία. Δεν χρειάζεται να σκεφτόμαστε πώς θα τους αλλάξουμε. Άλλωστε αυτούς που επιλέγουμε, τους επιλέγουμε για αυτό που είναι. Αυτό είναι το σωστό. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και πάμε σε lifestyle τώρα, γιατί ο Τζόνι Ντεπ έρχεται μαζί με την Πενέλοπε Κρούζ. Πρωταγωνιστούν στη νέα ταινία Day Drinker. Έχει κυκλοφορήσει το πρώτο τρέιλερ τώρα πριν λίγο, νωρίς το μεσημέρι νομίζω κυκλοφόρησε επίσημα. Ο Mark Webb σκηνοθετεί το thriller Day Drinker σε σενάριο του Zach Dean. Είναι και οι δύο πολύ γνωστοί και γνωρίζετε ταινίες τους, πιστέψτε με. Λοιπόν, το πρώτο τρέιλερ για το σκοτεινό αυτό thriller δόθηκε στη δημοσιότητα από το Lionsgate, το οποίο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα 26 Μαρτίου 27. Εδώ, δεν έχουμε λίγους μήνες τέλος πάντων μπροστά μας. Οι πρωταγωνιστές τώρα των ταινιών Blow, Pirates of Caribbean, On Stronger Tides και Johnny Depp και Penelope Cruz ενώνουν τις δυνάμεις τους για τέταρτη φορά. Στο πλευρό τους πρωταγωνιστεί και η Madeline Klein. Να πω ότι ο Johnny Depp είναι αγνώριστος σε αυτή την ταινία, σε αυτό το τρέιλερ, αλλά μας έχει συνηθίσει άλλωστε. Ο Johnny Depp είναι πρώτος στις μεταμορφώσεις και όχι μόνο, και εμείς ανυπομονούμε. Είναι από τα λίγα thriller που πραγματικά είμαι περίεργη να δω. Δεν βλέπω θρίλερ, το έχω δηλώσει, το δηλώνω και πάλι, αλλά νομίζω ότι αυτό θα ήθελα να το δω. Ο ρόλος για τον Ντεπ αποτελεί την πρώτη σημαντική επιστροφή του, να πούμε, στο χολιγουδιανό προσκήνιο μετά τη δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του Amber Heard. Για αυτούς που δεν ξέρουν, εάν έχει εμφανιστεί ωστόσο κάπου. Πάμε τώρα σε Έλενα Παπαρίζου και Αλήθεια τώρα.

tell you. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 και τώρα θα πάμε σε αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους με τις λευκές μπλούζες που κρατούν όρθια την ελπίδα και την υγεία μας στο Ηράκλειο. Λευκές μπλούζες δεν φοράνε όλοι βέβαια, αλλά εντάξει, υπάρχει αυτή η εικόνα τουλάχιστον στο δικό μας μυαλό. Στους γιατρούς λοιπόν και το νοσηλευτικό προσωπικό και των δύο νοσοκομείων που συχνά πυκνά λαμβάνουν μηνύματα και του Παγνή και του Βενιζελίου, που δεν προσφέρουν μόνο την επιστήμη τους, αλλά κυρίως το αυτάκι τους για να μας ακούσουν, επιτρέψτε μου να το πω έτσι, και την καρδιά τους για να μας στηρίξουν τις δύσκολες στιγμές που ζει ο καθένας εκεί έξω, που ποτέ δεν ξέρεις βέβαια τι μπορεί να συμβεί στον καθένα, για τις άγρυπνες νύχτες σας, το καθημερινό σας αγώνα και την αστήρευτη ανθρωπιά σας, σας στέλνουμε την πιο βαθιά μας ευγνωμοσύνη πάντα, τις πιο ζεστές μας σκέψεις και την καλύτερη μουσική που μπορούμε να σας στείλουμε πραγματικά, να συντροφεύει τις εφημερίες και τις ώρες αυτές που ζορίζεστε κι εσείς, γιατί είστε άνθρωποι πάνω απ' όλα. Σας ευχαριστούμε που είστε πάντα εκεί για εμάς. Πάμε σε Στέλιο Ρόκο. Λοιπόν, έμεινα εδώ. Για εσάς.

0: Καλησπέρα και πάλι, είστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Σας πάω τώρα στο Jewelry Tip του μήνα. Η μαυρομάτη ώρα μας θυμίζει ότι η καθημερινή κομψότητα κρύβεται στις λεπτομέρειες. Για την καθημερινότητα επιλέξτε κομμάτια που έχουν χαρακτήρα αλλά παραμένουν άνετα. Ένα απλό χρυσό μπρασελέ, μικρά διαμαντένια σκουλαρίκια, ένα διακριτικό δαχτυλίδι ή ένα κολλέ που φωτίζει το πρόσωπο. Αυτά είναι τα κοσμήματα που δεν χρειάζεται να τα σκεφτείτε πολύ, αλλά κάνουν κάθε εμφάνιση να δείχνει πιο ολοκληρωμένη. Επισκεφτείτε την Μαυρομάτη Σόρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης, και περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο ora.mavromatis.com.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου, κι ο καπνής μας σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
1: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
3: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου, πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
1: Νούμερο 2.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Τι κάνεις?
6: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
5: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
6: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού. Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
7: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
8: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
9: Αγάπη, τρέξε!
10: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
9: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
10: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
9: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
10: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
9: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
10: Καραταράκης ΩΕ.
9: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
10: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
11: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
12: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.

The second voice, let me be, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Λοιπόν, τώρα θέλω να κάνω μια παρένθεση και να τρέξω λίγο πίσω σε άλλες εκπομπές που σχολιάζαμε μόνο τα αρνητικά του ΒΟΑΚ, επειδή το έζησα εχθές και επειδή πρέπει να λέμε αλήθειες πάνω απ' όλα και να μιλάμε αντικειμενικά. Καλή κριτική, ναι. Έχουμε ζοριστεί πάρα πολύ. Έχουν ζοριστεί πάρα πολύ οι άνθρωποι και οι επαγγελματίες που είναι κάθε μέρα εκεί στο δρόμο και κάνουν αυτή τη διαδρομή. Είναι πραγματικά ακατόρθωτο να αντέξεις ένα ολόκληρο καλοκαίρι και να συνεχίσεις να αντέχεις σε αυτή τη διαδρομή και την παράκαμψη από τον Εθνικό εκεί, από την Νεάπολη, για να φτάσεις Άγιο Νικόλαο ή Σιτία ή όπου τέλος πάντων θέλουν να πάνε οι επαγγελματίες στους δρόμους. Αλλά είναι ένα τεράστιο έργο και εγώ ειλικρινά έμεινα έκπληκτη χθες όταν πέρασα 11.30 ώρα το βράδυ, 12 η ώρα το βράδυ και είδα και δούλευαν και έστειναν ανάχωμα και έφτιαχναν, δεν ξέρω, δεν είμαι γνώστης, μην πω και κάτι που δεν πρέπει. Λοιπόν, οι άνθρωποι δούλευαν εκεί ό,τι ώρα και να ήταν, μέσα στη νύχτα. Και μπράβο, γιατί αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορούμε να σκεφτούμε τι δυσκολία αντιμετωπίζουν. Βέβαια, εντάξει, είναι επαγγελματίες οι άνθρωποι, δεν το συζητώ. Αλλά είναι ένα τεράστιο έργο όλο αυτό. Και γίνεται πραγματικά πολύ σκληρή δουλειά εκεί. Ναι, μπορεί να έχει ξεφύγει λίγο η ημερομηνία που δόθηκε στην αρχή. Όμως το έργο είναι πολύ δύσκολο και αξίζουν ένα μεγάλο μπράβο αυτοί που δουλεύουν τόσο σκληρά για να έχουμε εμείς αυτό το αποτέλεσμα μεθαύριο, όταν το έχουμε στο μέλλον. Πάμε να συνεχίσουμε με Αντώνη Ρέμο και Νύχτες Μοναξιάς.

0: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
1: Κλείνω και έρχομαι.
0: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
1: Έφυγα!
0: Να παραγγείλω τις πίτσες.
1: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
2: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής, ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
3: International Coffee Day 2026. Αυτή την 5η, 1 Οκτωβρίου, το Love Radio Κρήτης 102,8 αφήνει το στούντιο και εκπέμπει ζωντανά από τα Starbucks στην Ανδρόγαιο. Η Αγγελίνα Σταματάκη και ο Χάρης Γαρεφαλάκης φορούν τις πράσινες Starbucks ποδιές τους, μπαίνουν πίσω από τον πάγκο και γίνονται παρίστας για μία μέρα για να ζήσουμε μαζί την αυθεντική Starbucks εμπειρία. Ελάτε να κάνετε τις αφιερώσεις σας στον αέρα, να κερδίσετε καφέδες και συλλεκτικά Starbucks δώρα και να γιορτάσουμε μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 4 με 7 το απόγευμα. Live από τα Starbucks στην Ανδρόγαιο.

Sabrina Carpenter και Espresso εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είναι ώρα βέβαια που δεν πίνουμε Espresso. Ιδανικά πίνουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, είτε ποτάκι, είτε κρασάκι, είτε τσαγάκι για αυτούς που είναι σε μια κατάσταση που μπαίνουν σε ένα άλλο κλίμα αυτή τη στιγμή για να ηρεμήσουν, να χαλαρώσουν το σπιτάκι τους μετά από δύσκολη μέρα. Εγώ θα πω ότι επειδή έρχεται το Σαββατοκύριακο, πέρα από αυτά τα ωραία που μπορείτε να κάνετε, το Σαββατοκύριακο πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι είναι χώρος για να δίνουμε στην ψυχή μας να αναπνέει. Δεν είναι απλός χρόνος που δεν είναι άλλες δύο μέρες που μπορεί να μην δουλεύουμε, γιατί κάποιοι δουλεύουν βέβαια. Είναι ο χώρος που δίνουμε στην ψυχή μας για να αναπνεύσει. Αφήστε κάθε βάρος πραγματικά στην άκρη. Βυθίστε το μυαλό σας στη γαλήνη όσο μπορείτε και θυμίστε του πως είναι να υπάρχει ηρεμία μία με δύο μέρες και αν όχι ολόκληρες, κάποιες βασικές σημαντικές ώρες. Ακόμα και αν έχετε παιδιά, ακόμα και αν έχετε υποχρεώσεις, πρέπει να βρεθούν αυτές οι 2-3 ώρες μέσα στο Σαββατοκύριακο για να κάνουμε switch off από όλα αυτά που ζούμε μέσα στην καθημερινότητά μας. Πάμε σε Δανάη και άλλο και επιστρέφω να σας πω ένα καλό βράδυ.

0: Αυτός ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος. Εννοείται, τίποτα δεν εννοείται, να το ξέρετε αυτό. Νίκη Μπελαδάκη, τρεις ολόκληρες ώρες εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Έτσι θα είμαστε και τη Δευτέρα ξανά μαζί. Λοιπόν, πριν σας πω ένα καλό βράδυ, να σας πω να έχετε το μυαλό σας, στο μυαλό σας μάλλον, ότι αύριο Σάββατο και Κυριακή είναι εντελώς δωρεάν η αρχαιολογική χώρη και τα μουσεία που υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισμού. Όπου και αν είστε, είτε είστε στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στην υπόλοιπη Ελλάδα, αξίζει να επισκέφτεστε τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς μας χώρους όταν μπορείτε και είναι εντελώς δωρεάν. Γενικά, προσπαθήστε να κάνετε μια συνειδητή συμφωνία με τον εαυτό σας και να ηρεμείτε, να χαλαρώνετε, να φροντίζετε τον εαυτό σας σαν να είναι ένα μικρό παιδί. Να προστατεύετε την ενέργειά σας και να είστε καλά κυρίως μέσα και έξω. Καλά να περάσετε το Σαββατοκύριακο. Εγώ κάπου εδώ σας αφήνω. Καλό υπόλοιπο Παρασκευής. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και αυτούς που αγαπάτε. Γεια σας. Καλό βράδυ.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μια φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove, στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
3: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Κρόκ μαντάμ Ιταλιάνα ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
5: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
4: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Κάθε Σάββατο μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Κάψις Αστόρια.
4: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
5: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρέμος, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης,
8: είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Hello.

Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
1: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
2: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύμφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
3: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
4: Είμαι Μάριο Μαμικούλ. Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
3: Μπράβο, Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
4: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κούλ. Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John. Hey guys, it's Bruno Mars. This is Alicia Keys.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Να μ' αγαπάς.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
1: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
0: Τι λες παιδί μου?
1: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
0: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Το Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγο.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: καλύτερα ελληνικά.
1: Κι όλα αυτά κι άλλα πολλά θέλω στο πλάι σου.
0: Και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

νεότερα ελληνικά. Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα. Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.